λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά. Πούρα πώς μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον αέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Plepetit Dejeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ίσως να υπήρχε ίσως να κάτι καλύτερο,
1: κάτι
0: πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκό πρόσωπο.

Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

καθαριστή τι αλλάζει και γίνεται το Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα κίτρινο.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον αέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάστ? Έχω χατζαπλάστ. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσε το πέρα.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχαμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον ώρα. Αποκλεί. Αποκλεί στον ώρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

come drop that beat.

Genève. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Σκεφτείτε σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον ήρωα, σε αποκλεί. Αποκρούει στον ήρωα στο πέναλτι.
5: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.
7: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρόνων παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπά και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και ο παπά, η άνεξη τη λασημάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίτρινα το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Κι όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

0: Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μακρινό rebound με την αγαπημένη σας, την πολύ αγαπημένη σας τριάδα.
1: Αν και δεν φαίνονται για ίδρυ στο πλάνο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε το κλασικό σύστημα 1-2-0.
1: 1-2. Είσαι πολύ μακριά.
0: Ναι.
2: Θα το φτιάξουμε.
0: Λες και έχεις βάλει το μικρόφωνο μέσα στο πλυντήριο, είναι.
1: Είναι η πρώτη λοιπόν εκπομπή του μακρινού rebound στο νέο στούντιο, έτσι. Νομίζω κάνουμε εγκαίνια και ωριακά και τη χρονιά είναι, γιατί την περασμένη εβδομάδα πήγαμε να κάνουμε μια εκπομπή, ένα live, ας πούμε, από το Ιβανόφιο. Δεν πήγε πολύ καλά. Έτσι. Δεν ήσουν εσύ παρόντας.
0: Δεν ήμουν.
1: Αλλά και που δεν ήσουν, δεν πήγε πολύ καλά. Είχαμε θέματα τεχνικά με τη σύνδεση.
0: Κατάλαβα, γιατί μετά την έψαχνα και δεν την βρήκα.
1: Πιστεύω ότι έκανε τα μαγικά σου εκεί, τα βουντού εκεί.
0: Έκανα βουντού για να είμαι στην πρώτη. Στην πρώτη εκπομπή μακρινού rebound.
1: Α, νόμιζα στην πρώτη προπόνηση.
0: Όχι. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορούσα να πω στο αεροπλάνο. Πάμε λίγο.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι. Χρήστος Νίκος Σπύρος. Νίκος Χρήστος Σπύρος. Σπύρος Χρήστος Νίκος κτλ. Για την πρώτη εκπομπή έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Το Χρήστο δεν τον βλέπετε, γιατί είναι, κάνει και τα χρέη του ηχολήπτη.
0: Θα τον ακούτε όμως.
1: Έτσι, Χρήστο. Μάλλον δεν με ακούει ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε παρακάτω. Τον ξεπερνάμε τον Χρήστο. Αλλά κάνει τα χρέη του χολή. Παιδιά, είναι εδώ κανονικά. Δεν σας λέμε ψέματα.
0: Σπύρο, μιλά λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Μπουκόνι.
1: Σε λίγο. Μπουκόνι. Αντώνιο Μπούκοσιτς. Ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έχουμε πολλά. Έτσι. Αλλά νομίζω έτσι μια. Θες να το πάμε χρονικά.
0: Πάμε χρονικά.
1: Χρονικά, ας πούμε, ξεκινήσαμε με την πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Αλλά πριν την πρώτη προπόνηση είχαμε Media Day, έτσι. Η οποία Media Day έβγαλε ωραία πραγματάκια, διαμαντάκια να πούμε, έτσι. Μίλησαν δύο παίχτες, ο Σάρας και ο Μέλβιν. Μίλησαν ο Πανταζόπουλος, ο Τσακίρης,
0: ο Coach Lukic.
1: Και ο Coach Lukic. Εντάξει, ο Μέλβιν και ο Σάρας είπαν λίγο πολύ αναμενόμενα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Ότι θα θέλει η ομάδα πρέπει να νικάει, ότι κάθε μέρα με τη μέρα γίνονται καλύτεροι, ναι. Ότι οι προπονήσεις είναι σε γοργούς ρυθμούς.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, τι βάζει στα μας μακαρόνια με κοιμά, βάζω μακαρόνια και κοιμά. Δεν ναι. Περιμέναμε κάτι άλλο, ας πούμε, να μας πει βάζω, ξέρω εγώ, λιγκουίνι, τα οποία τα φέρνω, ξέρω εγώ.
0: Βάζω
1: τα
0: τη λίστα του χρήστου στο Spotify για να ξέρω πώς ναι. Θα τα κάνω αλντέν.
1: Δεν το είπε έτσι. Δεν είπε βάζω τον κοιμά, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξουρώνω τον κοιμά και τσιτσιρίζω τα μακαρόνια.
0: Πώς το λέει, βγάζω τη λάμπα, την άσω το χαλί.
2: Στρώνω το μαλλί.
1: Νάτος.
0: Σκλήφω, στρώνω το μαλλί.
2: Ναι. Ανεβαίνω στη σκάλα, ξεβιδώνω τη λάμπα, τεινάζω το χαλί, στρώνω το μαλλί.
0: Γλύφω, στρώνω το μαλλί, ναι. Ξεβιδώνω τη λάμπα. Τέλος πάντων,
1: δεν
0: βρήκατε εδώ για να ακούσετε.
2: Θα φτιάξω εγώ, παιδιά.
0: Ευτυχισμένοι μαζί δεν είναι, ρε.
2: Όχι, είναι μια αρχή μουρμούρα.
0: Αλλά ο Φώτης το λέει.
2: Ναι, που κάνει το γκολιτό του.
0: Που κάνει τον άλλο. Ναι, γι' αυτό μπερδεύει.
1: Ακούγεσαι σαν να μιλάς από το χορτάρι όσο υπάρχει του καφτατζογλίου.
2: Θα φτιάξει. Παιδιά, σου ρίξερα από αυτοκίνητα πολλά παραπάνω
0: από αυτό. Χρησιμοποιεί το μικρόφωνο όπως το πληκτρολόγιο του κινητού του.
1: Ρε παιδιά, δεν τα πάω καλά με τα μικρόφωνα. Μπαίνουμε στην τρίτη σεζόν και ακόμα δεν έχω μάθει την απόσταση. Δεν έχω μάθει να το πιάνω.
2: Φίλε, το ότι έχω μερικές ατυχίες με αυτοκίνητα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω από αυτά, έτσι.
1: Αρχικά, που είναι πρώτη φορά μετά από κάνα δύο χρόνια που φοράω ακουστικά, παιδιά. Και αυτό επειδή κάνει τα χρέη χολή του χρήστου και αναγκάστηκα να τα βάλω.
0: Εγώ.
2: Γιατί τόσο πολύ σε χαλάει.
1: Δεν με ζεσταίνουν, με περιορίζουν, δεν μπορώ να τα
2: φοράω. Σιγά βρε τσιτσομπέλο.
1: Ούτε τσιτσομπέλο
2: πήρε τούλι.
0: Ξέρει να χαλάει αυτό. Ξέρει να χαλάει αυτοκίνητα, τώρα μαθαίνει να χαλάει και το στούντιο.
1: Εδώ πήγαμε να πούμε στο Βόλο της προάλλης το σουκού και να πούμε χάιπες ο προφυλακτήρας, να πούμε ξεκάλλως.
0: Εσύ άσε, τον πήρες.
1: Εγώ τον πήρα.
0: Το μάζεψες.
1: Και τον προφυλακτήρα στο χέρι και τον Χρήστο στο αμάξι. Δεν σε θέλει. Λοιπόν, είπαμε, έκανε εκεί τα μακαρόνια με τον κοιμά ο Μέλβιν. Ο οποίος Μέλβιν, το είπα την περασμένη εβδομάδα, εσύ δεν είσαι, ήταν ο Χρήστος. Έρχεται ρε παιδί μου άνθρωπος να μιλήσει για τη συνέντευξη. Και ρε φίλε, βλέπω τη γάμπα του, τις γάμπες του. Και μου θύμισε, ήταν τόσο γυμνασμένες και στεγνές, που μου θύμισε πως όταν το Πάσχα δένεις το κατσίκι πριν το βάλεις στη σούβλα. Και είναι έτσι ρε παιδί μου, πολύ σφιχτά το κάνεις. Βάζεις εκεί, ας πούμε, το σειρματάκι, το σφίγγεις, πετάγονται οι πέτσες, οι φλέβες του κατσικιού, τα κόκαλα, είναι έτοιμο να σκιστεί. Έτσι ήταν να πούμε και η γάμπα του Μέλβιν, έπαθα πλάκα, ρε. Τρομερή, οι φλέβες βγαίναν έτσι, έπαθα πλάκα. Του λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Nice calls.
1: Πολύ τρομερή γάμπα. Και εντάξει.
0: Και τρομερό μαλλί, φίλε, δηλαδή. Και έχει τεράστιο μέτωπο. Δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ότι το μαλλί του δεν κουνιέται.
1: Όχι, δεν κουνιέται.
2: Για ποιον λέτε?
0: Για ποιον Μέλβιν. Είναι, είναι έτσι το μαλλί του, είναι λες και το έχουν χτίσει πάνω στο κεφάλι του.
1: Ρε, και το μέτωπο
2: ότι είναι πραγματικά πολύ ηγετική παρουσία.
1: Ναι,
2: είναι μια πολύ ηγετική παρουσία.
0: Και αρχηγός.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται και αρχηγός.
0: On and off the pitch.
1: Και μετά να πούμε. Ήρθε και ο coach.
0: Καλησπέρα σας, φτούφτου, να μην σας ματιάξω. Αδερφέ, για να μην μας ματιάξει με τον απέναντι, δεν πρέπει να μας φτύσεις. Πρέπει να μας να αρχίσεις να μας σκες με σάλιο. Το Σπύρο νηστικό το φέρατε στην εκπομπή.
1: Α, για τα κατσίκια. Όχι, φίλε, έφαγα να πούμε ένα πίτα κλαμπ, έτσι, ένα ωραίο. Αλλά αυτό με το κατσίκι ήταν πολύ.
0: Μ' αρέσει.
1: Και μετά, έτσι. Μετά θα πούμε και για την κλήρωση, παιδιά, του μπάσκετ. Έχουμε κάποια νέα, έχουμε μάθει και κάποια σουσού εξωαγωνιστικά της Α1. Αλλά πρώτα πάμε να πούμε για την προπόνηση. Οπότε θα σας θέλω έτοιμους.
0: Άρα με ενημερώνεις και εμένα αυτή τη στιγμή για την προπόνηση που δεν
1: είναι. Για την κλήρωση θα ενημερώσουμε τον κόσμο και θα ενημερώσουμε τον κόσμο για την Α1, γιατί έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες αρκετά πονηρά εξωαγωνιστικά πράγματα, τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα τον Ηρακλή, τον επηρεάζουν έμεσα. Έτσι. Και μπορεί να επηρεάσουν και την Α1, τη βαθμολογία, την πορεία και το πρωτάθλημα. Και μετά βγαίνει ο Τσακίρης, ρίχνει μια βόμβα.
0: Μια βόμβα μεγατόνων, έτσι.

0: Νίκος, γιατί δεν έχει το μικρόφωνο τερλέγκα. Δεν χαλάει, είναι τέτοιο να πούμε.
1: Μας χαλάτε τα τσάκρα. Το στούντιο έχει αλλάξει level. Νομίζω, ελπίζω να μην ξαναδούμε το μικρόφωνο του τερλέγκα.
0: Όχι. Και τι είπε ο Τσακίρης, ο αντιπρόεδρος, δεν το είπα ποιος.
1: Εγώ διάβασα για κάτι για γήπεδο.
0: Ναι, η ομάδα, εντάξει, τα τελευταία, εδώ και κανένα χρόνο, 1,5, ακούστηκε πολλές φορές ότι για αρχή το πλάνο ήταν μήπως μεγάλωνε.
1: Μήπως έπεφτε η μικρή και γινόταν μεγάλη.
0: Γιατί και ο ίδιος είπε ότι η ομάδα κανονικά ήταν να παίξει στο BCL.
1: Το οποίο βέβαια για μένα είναι δύσκολο. Γιατί ακριβώς από πίσω,
0: ναι,
1: έχει ένα στενό διάδρομο. Στενό. Ένα νορμάλ διάδρομο έχει.
0: Εντάξει,
1: και έχει
0: νομίζω,
1: μετά αποδυτήρια.
0: Εντάξει, νομίζω το πλάνο ήταν, δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Αν η ομάδα δεν είχε κανένα περιορισμό, θα μπορούσε να σηκώσει θεωρητικά μια κερκίδα. Αλλά νομίζω ότι επειδή με βλέπουν και λίγο πιο μελλοντικά στην οικογένεια του Ρακλέδου, στους χορτατζίδες, τι μπορεί να γίνει. Λίγο πολύ όλοι έχουμε ονειρευτεί εδώ στους χορτατζίδες ότι μπορεί να γίνει κάτι ωραίο ή κάτι μεγάλο. Μπορεί να σκεφτήκαν ότι σου λέει τώρα να επενδύσουμε λεφτά. Χρόνο να κάνουμε κάτι και ποιος σου λέει ότι σε 2-3 χρόνια δεν χρειάζεται, πρέπει να τον γκρεμίσουμε.
1: Ναι. Σίγουρα.
0: Γι' αυτό που ψάχνει ομάδα, έτσι είναι, υπάρχουν που προταθεί κάποιοι χώροι άλλοι. Αυτό δηλώθηκε. Για να γίνει αλλού το γήπεδο. Σε συζητήσεις με την πολιτεία και σήμερα είχαμε έτσι και μια συνάντηση με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Δεν τα ξέρω καλά αυτά.
1: Τον Κωνσταντίνο. Πώς τον λένε, ρε.
0: Τον Κωνσταντίνο.
1: Πριν το έλεγα, τον Κυρανάκη,
0: ναι. Εντάξει. Όλοι παίρνουνε. Είδαμε, ας πούμε, εδώ στον Άρη δόθηκε η ανάπλαση για να κάνει το παλέ. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ δίνονται στρέμματα να κάνει προπονητικά γήπεδα Magic Park, αλλού Fan Park, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
1: Πλάκα, το Magic Park ήταν generational στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, ας δοθεί και το.
1: Μάλλον θα κλείσει το Magic Park.
0: Βρέα, εντάξει,
2: να πούμε ότι μετά από καιρό.
0: Ας μου δώσουν εμένα το Ολυμπιακό Μουσείο και ας πάω να παίζω συγκρόμενα.
2: Λέτε να επιβεβαιωθούν οι ύποπτοι με το κλειστό μπάσκετ στο Ολυμπιακό Μουσείο.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ μια ιδέα.
0: Ναι, εκεί να στην ανάπλαση της 3 Σεπτεμβρίου.
1: Να σταματήσουν να μας βίνουν και τον γκράφιτι, όχι τίποτα άλλο.
2: Πέρα από αυτό, φαντάσου φίλε να έχεις το γήπεδο μπάσκετ σου, το βασικό σου γήπεδο μπάσκετ εκεί και ακριβώς απέναντι να έχεις το προπονητικό σου. Γιατί το πλάνο είναι το τωρινό Ιβανόφιο να γίνει ένα προπονητικό για την αντρική ομάδα και να παραμείνουν εκεί οι ακαδημίες. Mm-hmm. Φαντάσου τι ωραίο που θα ήταν.
1: Τρομερό θα ήταν.
0: Τρομερό.
1: Και πόσο μάλλον να είναι πάλι στο κέντρο.
0: Μπράβο, και ξέρεις, ναι, τι ταιριάζει δίπλα από ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα προπονητικό γήπεδο μπάσκετ.
2: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Και τι ταιριάζει δίπλα από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Καντίνες.
0: Ένα γήπεδο βόλεϊ, ένα γήπεδο χάντμπολ.
1: Ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος.
2: Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, εννοείται.
1: Η καλύτερη πανσέτα, έτσι.
2: Όχι, πάντως απλά για να μην ξεφεύγουμε λίγο από τη σκάλετα μας, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό που κρατάω από αυτά που είδαμε στην πρώτη προπόνηση είναι ένα που είπαμε αυτό για το Μέλβιν, το ότι είναι μια ηγετική φιγούρα, έτσι, και εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ένα δεύτερο, το πόσο, ενώ δεν είναι η κύρια γλώσσα του αγγλικά, πόσο διαλλακτικά και πόσο έξυπνα απαντάει ο Λούκη τις ερωτήσεις. Με άλλο κατρομερή εντύπωση.
1: Okay, ναι.
2: Και απαντήσεις τώρα.
1: Χρόνια.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να σου πω απαντήσεις. Τι που θυμάστε, πώς απαντούσε ο Φόρμαν που λέγαμε τι θα πρωτομεταφράσουμε. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα σαν να το ξαναδούμε.
0: Μακροσκελείς απαντήσεις.
2: Ναι, μακροσκελείς απαντήσεις.
1: Ποιος είχε τις πιο μακροσκελείς, είχε ο Φόρμαν.
0: Είχε μεγάλες ο Φόρμαν. Σε εμάς, ας πούμε, έχει μεγάλες.
1: Ναι. Και ο Σίλας είχε. Δηλαδή,
2: ο Σίλας ήταν πιο μαζεμένος.
1: Το Σίλας όμως βλέπεις ένα παιδί έτσι λίγο ντροπαλό, λίγο έτσι.
0: Λίγο πιο.
1: Και όταν το ρωτούσες, μιλούσε, φίλε.
2: Ναι, αλλά ο Φόρμαν έκανε. Τέτοιο.
1: Χάρηκα πάρα πολύ εκείνη τη μέρα που δεν έκανα εγώ τη μετάφραση.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Μα πάλι καλά.
0: Ξέρω εγώ, έρχεται ο Μέλβιν να μιλήσει και λέει ο Καραγιώργης. Ξεκινάμε, λέει εκεί στους δημοσιογράφους που. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι δημοσιογράφοι του Ηρακλή δεν υπήρχαν.
1: Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ο Χρήστος είδε από πολύ κοντά τον Μέλβιν. Να τον προσέχουμε εκεί στην ΚΑΕ. Ναι.
2: Και τον Σαράντι και τον Λούκιτς.
1: Και τον Σαράντι και τον Λούκιτς.
0: Και ξέρω εγώ, λέει ο Καραγιώργης στους δημοσιογράφους, πάμε. Λέμε όλοι πάμε. Και υπάρχει, παιδιά, μια νεκρική σιγή.
2: Δεν ρωτάει κανείς.
0: Για 6, 7, 8 δευτερόλεπτα και ο Μέλβιν είναι. Μας κοιτάει όλους και γελάει. Και είναι ο Καραγιώργης, γελάει. Και λέει, άντε, ρε, μαλά, πάμε, ρε, παιδιά.
2: Επίσης, να πω ότι σε απόπειρα τρυπώντου στο Σλαφτσάκι, είπα, αυτό είναι δίχτυ και πήγε μόνο δίχτυ.
0: Άρα στο μάτσα είναι έρμπουλ. Άρα στο μάτσα είναι έρμπουλ. Απλά ένα και ένα-δύο.
2: Ναι, γενικά αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον φυσικά οι απαντήσεις του κ. Τσακίρη σε ερωτήσεις για το γήπεδο και του κ. Πανταζόπουλου σε ερωτήσεις που έκανε ο Σπύρος. Γιατί τον ρώτησε πράγματα πολύ σωστά, ρε παιδί μου.

0: Θες πει να κάνεις ένα.
1: Προβοκατόρικες ερωτήσεις.
0: Όχι, δεν ήταν καθόλου προβοκατόρικες. Σε ίσα. Δηλαδή, άμα θες να πείξεις τον κόσμο τη ρώτησες, γιατί ήταν όντως χρήσιμες ερωτήσεις.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τώρα αν έχει ακούσει. Εμείς είπαμε τον Παλαζόπουλο, το ρωτήσαμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, επειδή όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουν πέσει αρκετά χρήματα, τώρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, αλλά και στην Ευρώπη γενικά. Πόσο εύκολο ήταν ή δύσκολο το καλοκαίρι που αντιμετώπισε ο Ηρακλής, γιατί εντάξει, κατά καιρούς βγήκαν διάφορα ονόματα. Ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον ένα, για τον άλλον και εν τέλει δεν κατέληγαν στην ομάδα. Και δεν είναι ότι ήταν δημοσιεύματα ή και εμείς είπαμε κάποια ονόματα που δεν ισχύανε. Ισχύανε, αλλά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς στις ομάδες στη σημερινή εποχή με τα budget των 5, 10, 15 εκατομμυρίων. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας.
2: Ούτε των 2-2,5 θα έλεγα.
1: Τον 2 γιατί... μπορείς να τα ανταγωνιστείς. Γιατί...
2: Έναν παίκτη, ναι, τώρα.
1: Ένα παίκτη, ναι, εντάξει. Αλλά επειδή είμαι τώρα σε γενικό πλαίσιο, τώρα όχι κάτι εξαίρεση. Αν ο Ηρακλής έδινε 500 ευρώ που έχω πλέον λόγο και ο άλλος ερχόταν και έδινε τα 1000 ευρώ τα διπλάσια, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Και αυτό είπε και ο ίδιος ότι είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο καλοκαίρι. Πολλά αλλάξανε με τα λεφτά που πέσανε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τα πλάνα μας αλλάξανε μία και δύο και τρεις φορές. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει μια ομάδα, είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Λούκετς είπε αυτό που τον ρώτησε, Χρήστο, τι κρατάς από πέρυσι. Σαν μάθημα, σαν βήμα να το κρατήσει.
0: Ναι, η ερώτηση ήταν, ρε παιδί μου, αν έμαθε κάτι, αν πήρε κάποιο μάθημα την προηγούμενη χρονιά. Δεν το ρώτησε προβοκατόρικα. Ο ίδιος ο Λούκιτς είπε, ρε παιδί μου, ότι οι προπονητές όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα κάθε χρονιά κάτι καινούριο μαθαίνουμε. Και το ρώτησε, τι ήταν αυτό που έμαθε την προηγούμενη χρονιά, το οποίο θα το πάρει μαζί του, θα το κουβαλήσει στη χρονιά που έρχεται. Και απάντησε ότι ήταν ότι αυτή την αδιαφορία που είδα στο δεύτερο γύρο και αυτή τη συμπεριφορά από ορισμένους παίκτες δεν θα την επιτρέψω να ξαναγίνει.
1: Έτσι είναι, εντάξει. Έτσι είναι, εντάξει. Αυτό που έγινε στο δεύτερο γύρο ήταν ανεπίτρεπτο και δεν ξέρω. Δηλαδή, λένε πολλοί ότι η νίκη από τον Παναθηναϊκό που προσανατολίσε την ομάδα. Δεν ξέρω ότι μπορεί και να άμα χάναμε τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν θα είχαμε δραματική άλλη εικόνα πέρυσι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να άλλαξε αυτή η νίκη.
1: Ναι, δεν πρέπει. Ναι, είναι
2: μια νίκη, δηλαδή, άσχετα με το ότι την έκανε με τον Παναθηναϊκό. Είτε κάνει με τον Παναθηναϊκό είτε με τον Προμηθέα, η νίκη μετράει για 2 βαθμού.
0: Ασχολείστε πάλι με το budget. Αρχικά να πούμε ότι.
1: Όχι, δεν έχουμε το πιο μικρό.
0: Δεν έχουμε το πιο μικρό. Δεύτερον, να το πούμε και αυτό, δεν είμαστε στα λογιστικά της ΚΑΕ, παιδιά. Εντάξει, και εμείς υποθέσεις κάνουμε και υπάρχει ένα άτυπο transfer market, όπως υπάρχει για την μπάλα, υπάρχει για τον μπάσκετ και με βάση αυτό πορευόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, από τη Λευκάδα, ας πούμε, 100% δεν έχεις μικρότερο. Ούτε από το Βίκο έχεις μικρότερο.
1: Εντάξει, γενικά είσαι κάτω από το budget σου, είναι σε σχέση με τις άλλες ομάδες κάτω.
0: Αλλά είναι ανεβασμένο σε σύγκριση με πέρυσι.
1: Σε σχέση με πέρυσι είναι ανεβασμένο σίγουρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή, ας πούμε, οι άλλες ομάδες κάναν budget 2 και 3 εκατομμυρίων, ότι επειδή είσαι πιο κάτω είναι κακό budget ή κακή ομάδα. Αν, ας πούμε, οι άλλες ομάδες είχαν όλες 1 εκατομμύριο και εσύ ήσουν πιο κάτω, ναι, θα σου έλεγα έχεις κακό budget. Αλλά όταν οι άλλες ομάδες ξεκινάνε από τα 2 εκατομμύρια, 2,5, 3 και ανεβαίνουν, εντάξει, το άμα έχεις γύρω στο 1,5 δεν είναι άσχημο. Δηλαδή είναι και η σύγκριση με τους άλλους. Να. Και αποδείχθηκε πέρυσι, είδαμε τον Πανιόνιο με μεγάλο budget, το Μαρούσι με μεγάλο budget, ομάδες δηλαδή με 2-2,5 εκατομμύρια budget, να παλεύουν μέχρι το τέλος για την παραμονή.
0: Θύμισε μου να επανέλθουμε στο Μαρούσι, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό που έχει ανοίξει πλέον, ναι, το θέμα. Ωραία ερώτηση αυτή που λέει ο Κρίς. Εγώ έχω να πω ότι από αυτά που είδα. Τώρα θα το πω έτσι. Άμα γίνει κάτι κούφια η ώρα, θα λέτε ότι φταίω εγώ, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα πω ότι η μεγαλύτερη μου έκπληξη μέχρι τώρα. Από το οικογενειακό το διπλό που είδαμε και από αυτά που μαθαίνουμε είναι ο Χάτσον. Και θα πω ότι έμεινα πάρα πολύ εξεπλάγει πάρα πολύ ευχάριστα από τον Σταυρακόπουλο.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ που δεν έχω δει κανέναν, αλλά έχω ακούσει ότι γενικά όλες οι προπονήσεις είναι πολύ σοβαροί και πολύ.
0: Δεν το δανειστήκα με τζάμπα, κάνεις λάθος αυτό.
1: Για ποιον?
0: Για τον Μωρέιτη.
2: Στο Μωραϊτη πλήρωνε ένα ποσό η ομάδα και το υπόλοιπο ποσό ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή...
1: Ναι, δεν ήταν 100% του Παναθηναϊκού. Ο Μωραϊτης είχε συμβόλαιο 300.000.
2: Στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό αυτά... το συμβόλαιο του. Ένα μέρος πλήρωνα
2: με
1: εμείς.
0: Εγώ να πω και το άλλο. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ μας είπαν ότι είναι μεγαλύτερο από πέρσι. Άμα τώρα κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, έτσι πολύ ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Αλλά
2: είναι κάποιος στο λογιστήριο και μπορεί να μας στείλει τα συμβόλαια για τα αυτά.
1: Και στην τελική, παιδιά, δεν παίζουν αν μπάσκετ τα μπάτζετ. Αν η ομάδα δείξει αυτό που πρέπει να δείξει και κερδίζει. Δηλαδή δεν μας πειράζει. Ας αρχίσει χρονιά. Η ομάδα δείχνει ότι πάει καλά, έπαιξε ένα φιλικό, ακόμα ψάχνει ένα παίχτη. Η ομάδα έχει αρχικά ρόστερ γύρω στους 12 παίχτες και ακόμα ψάχνει ένα παίχτη βασικό, δεν ψάχνει ένα πιτσιρίκο. Δηλαδή έχει και βάθος, αυτό που της έλειπε πέρσι, ψάχνει, ψάχνεται, δεν βιάζεται. Ας δούμε μετά την ομάδα. Μην βιαζόμαστε να βγάλουμε
2: συμπεράσματα. Σε κάποια φάση είχαμε μείνει με guard τον
1: Τζιακμάτο Μωραΐτη.
2: Ο Τζιακμάς και ο Μωραΐτη ήταν
1: οι
2: καλύτεροι σου παίκτες στο ασώδιο.
1: Να σου πω κάτι. Η ομάδα έπαιξε ένα φιλικό με τον Άρη. Ωραία. Θα πούμε και πιο μετά για τον Άρη, αλλά μια παρένθεση. Ο Άρης okay, είχε απουσίες, ρε φίλε. Λείπαν 7 παίκτες. Αλλά οι άλλοι 7 που ήταν εδώ κοστίζουν γύρω στα 5 εκατομμύρια. Αν τους βάλεις καλά, βάλεις τα ποσά. Ο Μόργαν, ο Λιντέιλ, ο Έρλ Ρόμπισον, ο Πλιανίτης, ο Μπουχορίδης που ήταν εδώ, ο Μήτρου Λόγκ, ο Γιώβιτς. Άμα τους βάλεις όλους αυτούς κάτω, αυτοί κοστίζανε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Και ο Ηρακλής κοστίζει, ας πούμε, γύρω στο 1,5. Και ο Ηρακλής κέρδισε μέσα στο παλέ. Λείπανε παίχτες, αλλά αυτοί που ήταν κοστίζανε 5 εκατομμύρια, παιδιά. Άρα τι σημαίνει, ότι έπρεπε να χάσουμε 20 πόντους με τριπλάσιο budget. Γι' αυτό δεν παίζουν ακριβώς πρόλο τα budget. Θα μου πεις ένα φιλικό τι λες. Ναι, ισχύει, δεν διαφωνώ. Αλλά το λέω αυτό για να δείξω ότι ένα-ένα. Αν εσύ έχεις καλή ομάδα, θα κάνεις αυτά που πρέπει. Δύσκολα θα περάσουν πολλές ομάδες από το Ιβανόφυλλο. Είδαμε και πέρυσι, όταν ο Ηρακλής ήταν καλός, δύσκολα περνούσαν ομάδες αυτές που έπρεπε. Okay. Κάποιες περάσαν. Και στο τέλος έγινε πανηγύρι, αλλά παίξαμε ωραίο μπάσκετ.
2: Μπορεί να πάμε και ξένο, άσο. Αφού πλέον έχουμε 3 small forward και 2 είναι Έλληνες. Μπορεί να είναι Έλληνες, αλλά ο Σίλας δεν θα μετράει σαν Έλληνας στο ΦΕΚ. Δηλαδή, στο ΦΕΚ θα πρέπει ο coach Λούκιτς να κόψει είτε τον Σίλας είτε τον Τάσο Κουκ, γιατί δεν έχουν homegrown. Τα έχουμε εξηγήσει στην τελευταία εκπομπή. Στην προηγούμενη.
1: Στην προηγούμενη σεζόν.
2: Αν το ξαναλύσουμε, θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 10.30. Οπότε, αν θες να μάθεις γιατί δεν μπορεί να πάρει και τις δύο, να πας στην προηγούμενη εκπομπή να το δεις. Θα μπερδευτείς λίγο, αλλά ουσιαστικά πρέπει ένας παίκτης, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, να έχει παίξει ελληνική ακαδημία μέχρι τα 18 του χρόνια, για τουλάχιστον 3 χρόνια.
1: Γιατί πάλι, το χάλι, να τα μπερδεύει τώρα. Πάλι μα τα μπερδεύει τώρα, ρε φίλε.
2: Να έχει παίξει μέχρι τα 18 του χρόνια, 3 χρόνια σε ελληνική ακαδημία.
1: Ρε φίλε, τώρα ο κόσμο πάλι θα αρχίσει να βγάζει.
2: Όχι, φίλε, κατάλαβαν.
1: Ο άλλο, σε παρακαλώ.
2: Αλάνια είναι η δική μα.
1: Ο άλλο από την Κύπρο, ο Στέργιος, να πούμε. Είχε καεί ο εγκέφαλό του, ρε φίλε.
2: Ρεβέλε μου.
1: Μη με λε. Μη με λες.
2: Μη με λαλείς.
1: Τώρα Πέμπτη, με μικρό Σάββατο, θε να κάνει τον κόσμο να σκάσει. Τέτοιο είσαι.
2: Για την Ελλάδα κυρίω. Για την Ελλάδα όμω έχουμε ήδη ξένου. Οπότε δεν θα πάρουμε 7ο ξένο για Ελλάδα.
1: Εδώ ένας φίλος έχει ένα ωραίο μήνυμα. Λέγει ποιες είναι οι καλύτερες μεταγραφές και ποια τα πουλένε σας. Πολύ ωραίο. Θα το κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Το έχουμε ξαναπεί όμως.
0: Πέρυσι.
2: Πει...
0: Ναι, όχι.
2: Ναι, ρε.
0: Κάτι είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή.
2: Εγώ είχα πει το Σαράντι.
0: Στο στούντιο.
2: Κάποιος είχε πει DRA.
1: Εγώ είχα πει
0: DRA. Για πουλένε.
2: Και εσύ ποιον είχες πει.
0: Νομίζω πάλι το Χάτσον είχα πει, δεν θυμάμαι.
1: Θα το δούμε, θα το πούμε μετά που έχουμε κάνει, επειδή έχουμε και μια μικρή εικόνα από το τέτοιο.
2: Βγάλε Σίλας και μην βάζεις κανέναν. Γιατί?
1: Καλό. Ο Σίλας ήταν σαν το παλιό καλό κρασί.
2: Βγάλε, είπε όμως.
1: Α, βγάλε.
0: Να πω πάντως κάτι τώρα που ψάχνουμε να βρούμε ποιο ήταν το.
2: Αυτό ας μένει έξω ο Styles.
0: Περίμενε. Έχω μια σκέψη για το guard που είναι να φέρουμε.
1: Για πες.
0: Έγινε από τη FIBA άρση τον μπαν σε Ρώσους και Λευκορώσους.
1: Ναι, αλλά μετά θα πρέπει να αφήνεις δύο παίχτες έξω στην Ευρώπη.
0: Απλά λέω. Γιατί δύο, ρε. Α, ναι, γιατί έχεις το
1: ξένο, δεν θα φέρει ομάδα. Δεν θα αφήνει δύο παίχτες έξω για την Ευρώπη.
2: Αν φέρει, θα φέρει συμπληρωματικό, όχι.
1: Όχι.
2: Δεν θα φέρει έβδομο ξένο.
1: Έβδομο ξένο δεν θα φέρει.
2: Καλύτερο. Δεν θα φέρει έβδομο ξένο, ας πούμε, ακριβό συμβόλαιο. Για να μην τον βάζει.
1: Αυτό, ναι.
2: Δηλαδή...
1: ή θα φέρει κάποιον από τους υπάρχοντες, κάποιον καλό και θα αφήνει από τους υπάρχοντες έξω, που δεν το νομίζω για να, και να πληρώνει δύο παίχτες να μην παίξουν Ευρώπη. Εγώ θεωρώ θα πάρει Έλληνα.
2: Και εγώ Έλληνα 100%. Απλά περιμένουν να δουν αν θα υπάρξει κάποια καλή ευκαιρία, ώστε η ομάδα βασικά είπε ότι δεν θα κάνει κίνηση απλά για να κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι
2: δεν θα φέρει τον Χρήστο, τον Νίκο ή τον Σπύρο απλά για να καλύψει ένα ελληνικό διαβατήριο. Θα φέρει μόνο έναν Έλληνα σε περίπτωση που
1: η ομάδα
2: ότι μπορεί να βοηθήσει.
1: Ναι, η ομάδα περιμένει. Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει 7 συν 1 Έλληνες. Το συν 1 είναι ο Φαλ που περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει το διαβατήριο.
2: Αν θα περάσει εξετάσεις, ναι.
1: Υπάρχει μια ιστορία. Αν ο Φαλ πάρει το διαβατήριο, ο Παναθηναϊκός έχει 8 Έλληνες. Με ό,τι αυτό είναι πάει. Πολύ πιθανό να πούμε ο Μωραΐτης ή ο Κουζέλογλου ή κάποιος άλλος να μην παίζουν. Να σου πω κάτι.
2: Κυνηγάς πολύ αυτό.
1: Ξέρεις τι, αν ο Φαλ πάρει το διαβατήριο, ωραία. Σε αυτή την περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός έχει 8 Έλληνες. Ο ένας που θα κόβει θα είναι ο Κουζέλογλου, που μπορεί να δοθεί σε κάποια ομάδα της Αθήνας δανεικός. Μετά μένουν 7. Ποιον θα αφήνει έξω?
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Θέλω να σου πω ότι
2: το Μωραϊτζάκι δεν τον αφήνει.
1: Η θέση του Μωραϊτή δεν είναι εγγυημένη ούτε στην Α1.
2: Εγώ το ξέρω.
1: Και ο Φαλ που είναι αντίο κορμί, η Ευρώπη δεν θα παίζει, θα πρέπει να παίζει η Ελλάδα. Ο Μίτογλου το ίδιο. Ο Σλούκας, επειδή θα έχει περιορισμένο ρόλο στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρίσκει Ελλάδα. Λίγο ρυθμό στην Ελλάδα. Ο Καλαϊτζάκης και ο Ρογκαβόπουλος δεν θα βγαίνουν. Δεν μένουν άλλοι. Και μετά είναι ο Ματζούκας, ένα παιδί που το έφερε από την Αμερική και το πιστεύει ο Μπράντοβιτς.
2: Το ξαναέφερε νομίζω.
1: Ναι. Και θα παίζει έκτη θέση του Έλληνα ανάμεσα σε Ματζούκα και Μωραϊτή. Μπορεί να το πηγαίνει μία-μία. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, το πιο πιθανό να το πηγαίνει μία-μία. Αλλά
2: άμα αρέσει η Μωραϊτή. Είσαι ένα παίκτη τώρα.
1: Αν δεν παίζει ούτε κάθε μάτς.
2: Θα προτιμούσε να κάτσει τώρα για μία-μία.
1: Όχι, εννοείται πως όχι.
2: Ή φαντάζομαι να παίρνει εσένα στα. Με τον Κολοσσό Ρόδου, με τον τέτοιο και τον άλλον τον παίρνει με τον Ολυμπιακό. Τον
1: εννοείται, Άρη, εννοείται δεν κάθεσαι. Αλλά...
2: Δεν ξέρουμε τώρα τι έχουν συζητηθεί στις άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι,
2: αλλά σαν σκέψη. Σκέψεις είναι. Καλά, ναι. Θα σου φεριστείς χωρίς σουτ, τι να λέμε και μάλιστα τριάρι.
1: Για ποιον λέει?
2: Για τον Σίλας.
1: Εντάξει, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, αρχικά το σουτ δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό, δεν είναι και κακό. Αλλά η άμυνα και η δουλειά που κάνει μες στο γήπεδο καλύπτει όλα τα άλλα. Στον πρώτο γύρο, okay, είχες και το Foreman.
2: Στον πρώτο γύρο ήταν defensive player of season.
1: Είχες μπροστά το Foreman και πίσω είχες το Σίλα. Όχι, εντάξει, όχι.
2: Καλά, το μάτς που έχει κάνει στο μάτς στην Καρδίτσα. Αν παίζαμε διάδα, μόνο Foreman και Σίλας.
1: Πάλι θα κερδίζαμε, ναι, θα κερδίζαμε. Ναι, ναι,
2: όλος έχει κάνει 35-5-5 και όλος έχει κάνει.
1: Όρια, δεν είναι μόνο τα στατιστικά του Σίλα.
2: Τέσσερις τάπες είναι στην μπασκέτα. Φεύγει ο Ελέλης. Ο Έλλη Έλλης, πώς τον λένε αυτόν.
1: Ναι, ναι, και ο κόντο
2: και
1: τρέχει.
2: Κάνει τάπ την μπάλα και την παίρνει ο άλλος και μετά φεύγουμε σε transition.
1: Και κάνει και τάπα και στον Ουάσιγκτον.
2: Μετά κλέψιμο. Τάπα στον Ουάσιγκτον.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
2: Κλέβει, δίνει στο Μωραϊτ. Μετά ο Μωραϊτ ψώνει στον Γουέρ από το μισό γήπεδο.
0: Νίκο, παίζανε οικογενειακό διπλό. Παίζανε οικογενειακό διπλό.
2: Ναι, το έχει πει σίγουρα έξω.
0: Χάνει ο Μασεραγιανόπουλο την μπάλα από τον Ντιαρά και βουτάνε ο Σίλα με τον Σταυρακόπουλο πάνω στη γραμμή σε οικογενειακό διπλό.
1: Και τρακάραν.
0: Ναι.
2: Ήσουν εκεί, γι' αυτό τρακάραν.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά. Θέλω να πω ότι γενικά βλέπω ένα έντονο hustling στην άμυνα. Που ακόμα και σε χαμένες κατοχές που, ας πούμε, κλέβει την μπάλα λεκιού και φεύγει. Που λες, εντάξει, θα την καρφώσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάλι υπήρχαν επιστροφές, μπας και. Ξέρεις. Είδαμε τριστάπεσίλα στο διπλό.
1: Όχι. Δύο. Εγώ είδα μία που έφαγε ο Σίλας.
0: Εγώ τα δύο που έριξε.
1: Εγώ είδα μία που έφαγε από το Λεκιού ή που τον κατεδάφισε.
2: Πώς ήταν ο
1: μια σίγουρα.
2: Στο...
0: Σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Ποιος?
2: Ξέρεις τι θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Ο Χόρχλερ.
2: Ο Χόρχλερ. Ο Νόα.
1: Τίμιος, εντάξει. Είναι τίμιος. Όπως είπαν και είπαν, ο Προνοστάρ.
0: Να πούμε ότι δεν είδαμε καθόλου στο οικογενειακό το διπλό με τον Άρη έπαιξε. Τον Τάσο τον Κουκ. Ναι. Γιατί είχε ένα.
2: Ο σεφ μας.
1: Τράβηγμα.
0: Είχε ένα τράβηγμα και ήθελε να τον προφυλάξει η ομάδα.
1: Αλλά με τον Άρη. Με την ομάδα του Άρη έπαιξε.
2: Έβαλε και ένα πονταλάκι.
0: Έβαλε.
1: Πονταλάκι. Το φασούλι, το φασούλι. Ένα-ένα. Έτσι, τσουκ, έτσι. Τσουκ.
0: Στο οικογενειακό το διπλό δεν ήταν πάρα πολύ καλό από αυτά που είδαμε ο Styles. Ο οποίο με τον Άρη έβαλε 8 πόντου όμω με 2 τρίποντα. Οπότε.
1: Ακόμα
0: δεν είναι γνωρίζει να βγάλουμε συμπεράσματα.
2: Ναι. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
0: Ναι, είναι, επίσης, θέλω να πω ότι είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, ρε παιδί μου. Απλά εγώ, αυτό που βλέπω.
2: Μικρής διάρκειας.
0: Ήταν 4-8 λεπτά. Ναι.
1: 4-8 λεπτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι 100% προσιλωμένη στην άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε φανταζή πράγματα στην επίθεση.
2: Και δεν πιστεύω ότι
0: θα. Ούτε εμένα με νοιάζει. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μην περιμένει ο κόσμος ομάδα που θα βάζει 90% πόντους. Παιδιά, μπορεί να δούμε και παιχνίδι να τελειώνει 65-64.
2: Εμένα δεν με νοιάζει.
1: Εν τω μεταξύ, πόσο Ηρακλής στιγμής. Το μάτς είναι 41-36, ξέρω εγώ, ένα λεπτό πριν τελειώσει. Γίνεται 41-40 και έχουν μείνει 15 δευτερόλεπτα τελευταία επίθεση για να τελειώσει το διπλό. Και κάνουμε λάθος στην επαναφορά. Η ομάδα που είχε την επίθεση κάνει λάθος στην επαναφορά. Πόσο Ηρακλής στιγμή. Έτσι
0: τώρα,
1: τελείωσε το διπλό με λάθος επαναφορά και έγινε φάουλ, δύο βολές και γεια σας.
0: Τι μου θυμίζει αυτό.
1: Ο Λεκέσα είναι MVP της ομάδας φέτος. Δεν ξέρω.
2: Ο Λεκέσα έχω μάθει ότι είναι καγκουρό.
0: Έχει στο Instagram του ένα τύπου οδηγό για να φτιάξει να βελτιώσει το verticality στο άλμα σου. Γενικά ασχολείται πάρα πολύ με αυτό. Και μάλιστα ο καμένος ήταν θάλασσα, ήταν παραλία.
2: Και το
0: έκανε στην άμμο. Και το έκανε στην άμμο, γιατί είναι μεγαλύτερο το resistance εδώ και θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Και λέω, ρε αγόρι μου, κάτσε κανένα μπάνιο που έκανε story ότι περίμενε την παραγγελία του 2,5 ώρες, η οποία δεν είχε φτάσει ποτέ μέσα η παραγγελία. Και λέει, περίμενα λέει 2,5 ώρες. Δεν ενόχλησε κανέναν. Δηλαδή, περίμενε 2,5 ώρες το φαγητό σου. Και δεν πάει το μυαλό σου να πει, ρε παιδιά.
1: Μπορεί να είναι συνηθισμένο εκεί στην Τουρκία που ήταν πέρυσι, ήταν 2,5 ώρες. Σου λέει, εντάξει. Είναι και μεγάλη Κωνσταντινούπολη που ήταν. Φαντάζομαι να έχει την παραγγελία από την άλλη πλευρά του. Του
2: βιδωμάτι, θα έλεγα. Στο beach bar όμως. Στο beach bar περίμενε 2 ώρες.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Σπίτι,
0: εντάξει, δεν είδαμε το Λεκιού να σουτάρει γενικά.
1: Έβαλα τρίποντο για φάουλ.
0: Ναι, απλά όσο τον είδαμε εμείς.
1: Τάσπασε.
0: Είναι... Όχι, δεν τάσπασε. Εγώ τον είδα πέντε drive απλά κυρίως.
1: Ναι, και δεν πολύ σουτάρει. Δεν το εμπιστεύεται το σουτ.
0: Όχι. Απλά βγάλαμε πάρα πολλά ελεύθερα τρίποντα. Μέλβιν, Χάτσον, τον Στάιλ. Όχι, ναι. Θέλω να πω ότι η ομάδα είχε πάρα πολλούς αυτοματισμούς οι οποίοι καταλήγανε σε τρίποντο.
1: Γενικά αυτό δείχνει να είναι το πλάνο της ομάδας. Δηλαδή και με την ένταξη του Χόρχλερ στο 5 και του Χάτσον, ο οποίος Χάτσον έβαζε. Εν μεταξύ, ο Χάτσον, παιδιά, βγήκε σε μια φάση από πήρε 2 σκρίνα να βγει στο τρίποντο, σαν να είναι τριάρι. Mm. Σουτάρει το παιδί και από τα 6,75 και ο Χόρχλερ. Και αυτό δείχνει ότι είναι λογικά ένα πλάνο του Λούκιτς, ότι θέλει να είναι 5 out και οι 5 έξω. Έτσι ώστε να είναι άδεια ρακέτα και να δίνει το χώρο στο Λεκιού, ένα παίχτη που του αρέσει πιο πολύ να ορμάει στο καλάθι παρά να πάρει ένα μακρινό σουτ είτε από το elbow είτε από το τρίποντο, έτσι ώστε να έχει πολύ παραπάνω χώρο. Γιατί άμα έχει ένα ψηλό σαν το Γουέρ, ο οποίο είναι επικίνδυνο μόνο στο παιχνίδι πάνω από, από τη Στεφάνη και κοντά στη Στεφάνη, αυτομάτω κλείνει ο χώρο. Όταν έχει στι γωνίε 45 μοίρε το Χόρχλερ, το Μέλβιν, το Χάτσον, παιδιά που μπορούν να σουτάρουν και καλά να σουτάρουν από την περιφέρεια, αυτομάτω δημιουργεί χώρο για το Λεκέ, που είναι ένα παίξ που του αρέσει και είναι πολύ δυνατό στο drive.
2: Και είναι και καλό αμυντικά.
1: Αμυντικά μπορεί να είναι καλό αν θέλει.
0: Παιδιά, υποσυνθήκε σουτάρει ο Λεκιού. Απλά δεν είναι.
1: Δεν είναι η πρώτη επιλογή στην επίθεση. Αυτό. Απλά αυτό.
0: Έχει πολύ αξιοπρεπή ποσοστά στο σουτ.
1: Ναι.
2: Ειδικά πέρσι στην Τουρκία είχε πολύ καλά ποσοστά.
1: Είχε 40%.
0: Ναι. Περίπου. Επίση ότι ο Χάτσον είχε και πάρα πολύ καλές κινήσεις μες στο post. Τώρα, ναι. Βέβαια, για να πούμε λίγο και το.
1: Στραβού το δίκαιο
0: και το Μάρκαρο Ορδόκουρο.
1: Ναι, ναι.
2: Ο οποίο είναι θηρίο όμω.
0: Αδυνάτησε πάρα πολύ, φίλε.
2: Ναι, ρε, φαινόταν και σε stories αυτό. Αλλά εντάξει, τον πατάει και τρία κεφάλια νομίζω.
0: Τον έσταξε ο Λούκιτς.
1: Εμένα αυτό ήταν και η αμφιβολία μου εξ αρχής για τον Αρνούκουρο, ότι θα αντιμετωπίσει τέτοια κορμιά σαν τον Χάτσον. Ότι ένα παιδί σαν τον Χάτσον που είναι 2-10 και που είναι 2-11. Ρε, παιδί μου, 2-11. Ο Χάτσον είναι και δυνατό, γυμνασμένο παιδί φαίνεται. Αλλά στην Α1 υπάρχουν και παιδιά Αμερικάνοι πιο ογκώδες, πιο γυμνασμένοι. Ότι με αυτού ο Αρνούκουρο έχει θέμα. Δηλαδή αυτό με τον Χάτσον είναι κάτι που θα συναντάμε.
2: Από τη μία έχουμε παίκτες που σχεδόν όλοι σουτάρουν, από την άλλη δεν είναι ότι σουτάρουν τρομερά έμπιστα. Ίσως έπρεπε να έχεις έναν πιο σταθερό σουτέρ. Παιδιά, ο Μέλβιν στο ΦΕΚ πέρυσι είχε 50,8% στο τρίποντο και έφτασε η ομάδα του τελικό.
1: Ναι, ο Μέλβιν επίσης προχθές με τον Άρχε 4 τρίποντα. Και έχει πολύ καλό.
2: Για Διαρά, πάντως ο Κουκ που τόσο τον πιστεύουν είχε ένα πόντο μόνο στο φιλικό με Άρη.
1: Εντάξει, προέρχεται για αποτράβηγμα, μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν πολυπροπονούταν. Εντάξει, δεν έχει να λέει κάτι αυτό.
2: Θα το ζούμε στα επίσημα τώρα. Θα το ζούμε και την Κυριακή. Θα πάρουμε μια πιο γενική άποψη.
1: Ναι. Εντάξει, η ομάδα δείχνει ότι θέλει να τρέξει.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ντιαρά θα είναι η ήρεμη δύναμη.
1: Ο Ντιαρά, εγώ είπα ότι είναι το πουλέρμο όταν ήρθε. Ήταν λίγο βαρύς, είναι η αλήθεια, στην πρώτη προπόνηση.
2: Τον περίμενα... Και ο Τζόζεφ ήταν βαρύς. Στο σήκωσε όμως.
1: Ναι, αλλά στο σήκω έβαλε και το τρίποντα στον τελικό το κρίσμα. Ο Ντιαρά ίσως 1-2 κιλάκια εγώ θα του τα έχανα. Αλλά πιστεύω θα είναι αυτός που πρέπει να αρχίσει προετοιμασία. Γιατί είναι τέτοιος παίχτης. Του αρέσει ο ρόλος σου. Δεν θα σου βάλει 15, θα σου βάλει 8-9 πόντους και θα σου έχει και 9 assist.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο πόσο σου βάζει, το θέμα είναι και πόσο σου σώζει.
1: Και σου γιατί σώζει και θα σου έχει και 9 assist.
2: Ο Σίλας, ας πούμε, έχει κάνει μάτς που έχει 3 πόντους, ξέρω εγώ, ένα τρίποντο. Αλλά μας σώζει 10 πίσω.
1: Ναι, εντάξει. Απλά επίσης θεωρητικά ο Ντιαρά έχει και θέση ξένου.
2: Ναι.
1: Ότι περιμένεις και από τον ξένο σου να σου δίνει πράγματα σίγουρα. Και στην επίθεση, όχι μόνο στην άμυνα.
2: Πιστεύω θα μοιράζει καλά, ρε φίλε.
1: Θα μοιράζει και θα οργανώνει, και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Εγώ τον Κουκ τον πιστεύω πάρα πολύ. Ακόμα. Ακόμα τον πιστεύω πολύ.
1: Καλά θα πάει, μπορεί.
2: Ακόμα. Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει καν σεζόν, έτσι. Η κλήρωση είναι σε 15 μέρες.
1: Όχι, η κλήρωση δεν είναι σε 15 μέρες. Κλήρωση...
2: Δεν ήταν μέσα Σεπτέμβρη.
1: Όχι. Για την κλήρωση τώρα, αφού πήγε στο θέμα εκεί, η κλήρωση πρέπει να γίνει ως 15 Νάτου. Όχι στις 15 Νάτου. Okay. Μπορεί να γίνει και 15, αλλά η προθεσμία είναι ως
2: 15.
1: Ναι, ναι. Και ο λόγος που υπάρχουν κάποιες διαβουλές και κάποιες συνομιλίες είναι γιατί η δόξα Λευκάδας Έχει ένα θέμα με το γήπεδο, οι εργασίες έχουν πάει πίσω. Δήλωσε δεύτερη έδρα την έδρα της Καρδίτσας και προσπαθούν τώρα να βρει κλειδάριθμο και λογικά τα παιχνίδια θα γίνονται στην Καρδίτσα της Λευκάδας. Και το άλλο είναι του Ολυμπιακού που περιμένει, αφού έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, την υπογραφή για να παίξει τη Σουνέλα Αρίνα. Και μόλις λυθούν αυτά θα προχωρήσει το πράγμα με την κλήρωση.
2: Η απόδοση μας πάντως εξαρτάται πάρα πολύ από τον Χάτσον, όπως και πέρυσι από τον Γουέρ.
1: Δεν εξαρτώταν πέρυσι η απόδοση μας από τον Γουέρ.
0: Εντάξει ρε παιδιά, πάντα τα πεντάρια είναι βαρόμετρο σε μια ομάδα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Προφανώς εξαρτάται από την απόδοση του Χάτσον.
1: Πέρυσι ο Ηρακλής είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις αποδόσεις των Κέλλη, με την απόδοση του Φώστερ, με την απόδοση του Σμιθ. Δεν είναι ότι.
0: Δηλαδή έφυγε ο Φώστερ από εμάς. Και έκανε τρομερά νούμερα. Εντάξει, δεν μπόρεσε να κουμπώσει την ομάδα, δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος.
1: Εντάξει, αλλά πού πήγε ο Φώστερ μετά?
2: Δεν πήγε στην Έργης. Στην Ουγγαρία πήγε.
0: Έργης Κομέντ, πώς λέγεται.
1: Στην Κορμέντ, στην Ουγγαρία.
0: Όχι, θέλω να σου πω, επειδή μου ότι εκεί έκανε τρομερά νούμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι παίκτη που όταν του πήραμε, περιμέναμε καλύτερα πράγματα.
2: Και ο Κέντρικ Τόμσον στη Γεωργία τρομερά νούμερα έκανε.
1: Ναι, πήγε σαν πρωτάθλημα υποδιέστερο τη Ουγγαρία.
2: Εντάξει, τον είχε φέρει για Elite League, έτσι.
1: Τον Τόμσον. Καλά, τραγικό ήταν.
2: Ναι, αλλά στη Γεωργία είχε νούμερα, αυτό λέω.
1: Εντάξει, ναι. Και ο Μακίση που είχε φέρει ο Μίλωνας που έκανε ανταλλαγή.
2: Προσωπικά λέει ο Ντιαρά μου θυμίζει Αλφα Ντιαλό.
0: Φατσικά ή σαν παίκτη.
2: Σαν παίκτη.
1: Στην.
2: Φατσικά, εντάξει.
0: Πάντως, είναι απλά γύρω μαύρο. Μια που ανέφερε Αλφα Ντιαλό, την επόμενη εβδομάδα κάτι θα έχουμε σχετικό με EuroLeague.
2: Ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε κάτι σίγουρα.
1: Εντάξει, εμένα ο Χάτσο φοβερός.
2: Εννοώ ότι έχουμε κάπως ρισκάρει κατά μία έννοια στη θέση του κλασικού 5 για 2-3 χρονιές.
0: Γιατί δεν υπάρχουν πλέον κλασικά πεντάρια. Τα πεντάρια, τα δεν βγαίνω μέσα τη ρακέτα και δεν κουνιέμαι ούτε με Κλάρκ, δεν υπάρχουν στο σύγχρονο μπάσκετ. Υπάρχουν τα 4 πεντάρια πλέον. Οι πιο εύπλαστοι ψηλοί.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορούν να παίξουν.
0: Εντάξει, επειδή είχε το Μαρούσι κλασικό πεντάρι, ποιο άλλο είχε?
1: Ο Πουάρε. Κωνστακούμπο έχει, Μπίρτσα έχει.
0: Είναι ο Κωνστακούμπο κλασικό πεντάρι.
1: Δεν σου τάρει.
2: Ναι, ρε, φίλε.
0: Δεν είναι κλασικό πεντάρι.
1: Τι διαφορετικό έχει από το Γουέρ? Είναι πιο καλό, αλλά από το, σαν τρόπο παιχνιδιού από το Γουέρ, τι διαφορετικό έχει?
2: Κάνει post.
1: Παίκτη pick and roll που βουτάει, πάνω από τη στεφάνη, μπλοκ.
0: Αυτό δεν είναι κλασικό πεντάρι, ρε Σπύρο.
1: Ποιο, η πλάτη και κόλο-κόλο.
0: Αυτό εννοούμε τα λέμε είναι κλασικό πεντάρι.
1: Εντάξει, και το άλλο.
2: Το πατροπαράδοτο είναι.
0: Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει Πέσιτς πλέον.
1: Εντάξει, τέτοιο όχι, είναι λίγοι. Αλλά πεντάρια άσουτα υπάρχουν πολλά.
0: Νουνού όμως ένα.
1: Νουνού όμως.
0: Νανού όμως ένα.
1: Ναι, και ο Μωρούγη. Δηλαδή. Είναι τι θα διαλέξεις. Έχει απ' όλα μπαχτσές.
2: Εντάξει, παιδιά, να πούμε ότι και ο Πέιν του Περιστερίου κλασικό πεντάρι είναι. Αλλά ο Γουέρ τον έκανε.
1: Ναι, υπάρχουν και παιδιά που ποστάρουν και παιδιά που σουτάρουν και παιδιά πάνω από στεφάνι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα που γράφει ένας φίλος έχει το Λεσόρ ποστάρι. Έχει το Φαλ.
0: Ναι, εντάξει, εγώ κοιτάω ομάδες πιο κοντά στον Ηρακλή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, η ΑΕΚ έχει το Σκορδίλι.
2: 6
1: έχει...
2: Οκτώβρη λέει παίζουμε στα Σκόπια.
1: Το πρώτο μάτς είναι ναι.
2: Θα πάμε με το Μάξι.
1: Αν είμαι Ελλάδα.
2: Εδώ θα είσαι.
1: Θα είμαι.
2: Το κανονίσω εγώ. Να χώνεις.
1: Θα δούμε, ναι.
0: Σπύρο δεν πάει και καράβι, ρε.
1: Αν είμαστε Ελλάδα, άρα μπορούμε να πάμε.
2: Ο Χρήστος.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν εξετάζω Βαζελόγαυρο. Λέμε για ομάδες. Τι να πω, από το 5 μέχρι το 10, ας πούμε.
2: Φάνταση στο μπάσκετ θα έχουμε φέτος.
0: Θα δούμε.
2: Για το Iran Nation δούμε. Θα δείξει.
0: Θα δούμε.
2: Να πούμε ότι η πρώτη αγωνιστική θα είναι αρχές Οκτώβρη.
1: Η πρώτη αγωνιστική είναι το Σουκού 3-4.
2: 3-4, άρα 7.
1: Και ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το ΦΕΚ εκείνη τις εβδομάδες μετά.
2: 7 λογικά θα παίζουμε Ευρώπη. Εκεί που είναι θα τετάρτη. Παίζουμε.
1: Τι, Τρίτη, Τετάρτη, αυτό ακόμα δεν έχει οριστεί.
2: Παιδιά, το έχει το site της FIBA επίσημα.
1: Έχουν βγει ενδεικτικά οι Τετάρτες.
0: Δεν είναι επίσημα. Μέχρι να τελειώσουν οι αγώνες των προκριματικών της BCL. Και να κλειδώσει ποιες ομάδες θα είναι σε κάθε όμιλο, είναι ενδεικτικές οι ημερομηνίες. Ό,τι και να γράφει το site της FIBA, το ξεκαθαρίζει αυτό.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Γνώμη για τους πρώην παίκτες μας που πήγαν σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα και τι ρόλο θα έχουν.
0: Καλή επιτυχία.
2: Καλή ερώτηση. Θες να σταθούμε λίγο?
1: Ναι, να σταθούμε. Εντάξει, τρεις παίκτες δεν είναι.
2: Είναι ο Γουέρ, ο Σμιθ, ο Φάντερμπεργκ.
1: Τώρα για τους ξένους μιλάω. Α πούμε και για Χριστίδη Τσιακμά. Εντάξει, οι Έλληνες είναι ανακυκλώσιμοι.
2: Οι Έλληνες είναι. Ξέρεις ότι θα πάνε σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Ο Γουέρ. Ο Χάτσον είναι πολύ καλύτερος. Αν ο Χάτσον είναι αυτός που, που είδαμε στην προπόνηση. Και με τον Άρη ήταν τίμιος. Θα είναι πάρα πολύ. Θα είναι βασικό γρανάζι του Ηρακλή. Γιατί ο Γουέρ προσέφερε λίγα πράγματα. Ένα παιδί που είχε παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, στην άμυνα δύναμος. Δεν είχε σουτ, δεν είχε βολές. Δεν είχε...
2: Στην άμυνα δεν ήταν τόσο αδύναμος.
1: Εντάξει. Όταν, ανάλογα τις μερικές φορές. Ναι, αδύναμος okay. ήταν στο 1-1 στη ρακέτα, ναι, στο okay. post.
2: Αλλά με τα γκάρντ ήταν οκ. Okay.
1: Με τα γκάρντ ήταν οκ. Okay. Στο 1-1 ήταν αδύναμος.
2: Στη θέση του είχε θέμα.
1: Ναι, και εγώ εκεί τον θέλω. Άμα μου χάνει τα rebound και το 1-1 στο. Ναι.
2: Δηλαδή το καλό που είχε ήταν το πώς κάλυπτε τους γκάρντ και το. Τις τάπες.
1: Επίσης μπροστά, μετά από ένα σημείο και μετά,
2: ναι, μετά
1: που πετάγανε σημείο. Και τα lay-up και τα χάνε. Ναι, έχανε και τα lay-up που ήταν το δυνατό του σημείο. Τέλος πάντων. Αδιάφορο. Α, καλή επιτυχία, καλό παιδί είναι. Ο Σμιθ, τρελό Σμιθ. Ο Τρελαντώνης του Ηρακλή θα πάει στην καρδίτσα εκεί, χάμος.
0: Μαζί με τον αδερφό μου τον Καμπορίδη.
1: Μαζί με τον αδερφό του Κρίστον Καμπορίδη. Εντάξει, ο Μέλβιν επίσης είναι ανώτερος του Σμιθ, παιδιά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι ανώτερος. Ένα με δύο επίπεδα. Όπως και ο Χάτσον είναι δύο επίπεδα πάνω από το Γουέρ. Άρα ορίστε μάνι-μάνι δύο αναβαθμίσεις. Και η τρίτη είναι του Φάντερμπερκ. Που εκεί ο Ηρακλής πήρε τον Χόχλερ. Παρομοιότυποι παίκτες. Δηλαδή παίκτες που σουτάρουν.
2: Ας πούμε ότι ο ένας είναι καλύτερος στο ένα μέρος του παιχνιδιού και ο άλλος στο άλλο.
0: Ο Χόρκλερ πίσω είναι πιο συμπαγής από τον Φάντερμπεργκ.
2: Είναι καλύτερο στο Φάντερμπεργκ. Το Φάντερμπεργκ είναι καλύτερο επιθετικά, αλλά επιθετικά τσίμα-τσίμα θα το βάλει στο πονταλάκι.
1: Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν εγώ τώρα είχα μια επιλογή Φάντερμπεργκ ή Χόρκλερ, ποιον διαλέξει, θα έπαιρνα τον Φάντερμπεργκ. Δεν θα σου πω ψέματα.
2: Η ομάδα μπορεί να μην τον ήθελε με στο Φάντερμπεργκ.
1: Η ομάδα δεν θα τον ήθελε. Ναι, εγώ σου λέω, σαν Σπύρος. Αν μπορούσα, αν έπρεπε να διαλέξω.
2: Και εγώ τον Φάντερμπεργκ.
1: Θα διάλεγα τον Φάντερμπεργκ. Στις άλλες επιλογές με κλειστά μάτια Μέλβιν και.
2: Να πούμε λίγο ότι επίσης η ομάδα που έχει χτιστεί. Ξέρει τι είναι GBL. Ο Μέλβιν ήρθε από τον ΠΑΟΚ. Ο Χόρχλερ ήρθε 15η του σερή χρονιά στην Ελλάδα.
1: Ο Μπράις Τζόνς που τον ήθελε είχε έρθει ερχόταν από την GBL που ήρθε.
2: Γενικά οι περισσότεροι που ακούστηκαν ήξεραν από GBL.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Είχε έρθει από GBL.
1: Για φέτος μιλάς. Ναι. Εξένος.
2: Δεν έχει
1: κανείς.
2: Αλλά έχουμε δύο και έχουμε και έξι Έλληνες που ξέρουν.
1: Ναι, εντάξει. Είναι σημαντικό ο ξένος να ξέρει σε τι ομάδα έρχεται, σε τι πρωτάθλημα. Γιατί τώρα να σου πω για κάτι, φέρνεις έναν ξένο παίχτη. Που πολλές οι ομάδες και Ηρακλής και κάθε ομάδα φέρνει κάθε καλοκαίρι. Θέλει 2, 3, 4, 5 μάτς να προσαρμοστεί, να δει τις άμυνες, τον αντίπαλο, τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Να μάθει το physicality.
1: Το physicality, δεν του βγαίνουν τα μάτς, δεν του μπαίνουν τα σούτ, αρχίζει γκρίνια, αυτός δεν σκοράρει, δεν κάνει. Άμα χάσει κανένα μάτς, μπαίνει στη διαδικασία σκέψη η ομάδα, μήπως να τον αλλάξει και δημιουργείται ένα άγχος, ένα άσχημο κλίμα.
2: Μπαίνει γι' αυτό σε ένα άλλο mindset. Δηλαδή...
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Είναι και το ψυχολογικό, δεν είναι μόνο το.
1: Ναι, είναι...
2: Αν είναι κάποιο σωματικά ναι. έτοιμο. Και...
1: Ενώ όταν παίρνει ένα παιδί σαν το Χόχλερ, ένα παιδί σαν το Μέλβιν, έμπειρα που ξέρουν το πρωτάθλημα και, να μην... και έχουν αποδείξει σε πολλές περιόδους, σε πολλές χρονιές.
2: Σε ένα Άρη ΑΕΚ είχε 7 τάπες, έτσι.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Έχουν αποδείξει, παιδί, και ένα-δύο άσχημα μάτς να σου κάνουν, ξέρει τι θα σου προσφέρουν. Και οι ίδιοι ξέρουν το πρωτάθλημα και ότι οκ, okay, πάμε στο επόμενο θα βγει. Δεν αγχώνονται να αποδείξουν, δεν έχουν να αποδείξουν κάτι.
2: Είναι έτσι. Πολύ καλά επιλεγμένοι οι έξι ξένοι μας. Συμφωνώ. Για το μόνο που έχω αμφιβολία, ξαναλέω, είναι ο Styles, γιατί έρχεται από αδύναμο πρωτάθλημα.
1: Και εγώ έχω μια αμφιβολία για το Styles, αλλά θα τον δούμε.
2: Θα τον δούμε.
0: Εντάξει, ναι. Η πρώτη πρόβλεψη που κάναμε επειδή με το Σπύρο ήταν ότι μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή της χρονιάς.
2: Ωραία πρόβλεψη, ρε Μαλάκη. Πολύ θετικά ξεκινήσατε. Μπράβο.
0: Θετικά, ξεθετικά τα λέμε όλα.
2: Σπάστε του και τα πόδια, ρε.
0: Όχι, ρε Νίκο.
1: Όχι.
2: Κόψτε του και τα φτερά, ρε.
0: Δεν είναι θέμα να του κόψουμε εμείς τα φτερά. Το θέμα είναι ότι με τα λίγα πράγματα που είδαμε, το τι vibe εισπράττουμε και μακάρι να μας βγάλει τελείως λάθος. Ναι. Απλά από τη στιγμή που τα λέμε όλα, να πούμε ότι ο μόνος ο οποίος ακόμα φαίνεται λίγο να είναι σκιά είναι ο Styles. Τίποτα άλλο.
1: Okay. Κατά Styles, όχι ο Styles. Ο Λεκέ. Καλό. Τρελό.
0: Ναι, μας το είπαν ότι κουβαλάει τρέλα. Καλή τρέλα. Μπασκετική τρέλα, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα σκέψει πρώτη προπόνηση, ρε παιδί μου, και σε συνθήματα χόρευε.
1: Ναι, που έκανε κάτι.
0: Ναι,
2: εντάξει, και άλλο το έκανε αυτό και ήταν MVP του πρώτου μισού, έτσι. Αλλά εμείς ελπίζουμε τώρα να είναι και του δεύτερου.
1: Να βρούμε ένα παίχτη που βγάλει δύο εξάμηνα.
0: Δεν θα τον φέρουμε εκπομπή, ρε παιδί μου, οκ.
2: Θα τον φέρουμε, ρε φίλε.
1: Θα το λέει και θα τον φέρουμε. Ο Λεκές, αν επειδή μου φάνηκε λίγο, ξέρεις, παρασύρεται. Αν σου πει, δεν παρασύρεται.
2: Αν το μέσα στο μάτσο εκεί το πέταλο να φωνάζει και αυτό σου καρφώσει από το κέντρο.
1: Ναι, ή είσαι ένα εκτός έδρας, πας μέσα στο παλέ ή στο κρατικό και αρχίζουν τον βρίζουν, τον κάνουν και κάπως νευριάσει και τρελαθεί και του βγει αυτός ο εγωισμός και το πείσμα και αρχίζει και τα σπάει. Πρέπει κάπως να κοντρολάρει λίγο τον παραρρυθμισμό του.
2: Θα φάει μια Παναγία από το Λούκι στα σέρβικα και θα στρώσει.
1: Αν το καταφέρει να έχει τα μυαλά του στο έδαφος,
0: το όλο στοίχημα είναι αυτό. Το όλο στοίχημα είναι αυτό. Να παραμείνει προσγειωμένος.
2: Μου
1: θυμίζει, το φοβάμαι να μην παρασυρθεί, μόνο αυτό.
2: Μου θυμίζει έναν αρκετά καλύτερο Γούλριτζ.
0: Ο Λικιού.
1: Όχι.
2: Αυτό λέει κάποιο σχόλιο.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ο Γούλριτζ ήταν πιο άσωτος.
1: Γούλτριτζ, ναι, αλλά με την ΑΕΚ που πήρε κερδίσαμε εδώ με Σκορδίλη Σακύλο Νίλ έκανε.
2: Ο Σκορδίλη Σακύλο Νίλ είχε 25 πόντους, ρε φίλε.
1: Και ο Γούλτριτζ έβαλε 2 τρίποντα.
2: Είχαν γραμμιστεί όλοι οι πλανήτες, δηλαδή.
1: Και αυτός που θα πάει.
2: Έπαιρνε κάτι χουκ στο Σκορδίλη και μέχρι να μπει μπαλά είχα γυρίσει το φίλο μου και του λέω τι κάνει, μαλάκα. Και μετά μπαίνει.
0: Εγώ αυτός πιστεύω ότι απλά θα κάνει ένα τεράστιο βήμα όσον αφορά την καριέρα του φέτος είναι ο Σταυρακόπουλος.
1: Τζανί Σταυρακόπουλος.
0: Ο γιος του Τζανί Σταυρακόπουλου, ναι.
1: Έχει το παιδί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει.
0: Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ναι, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μπασκετικό τσαμπουκά.
1: Κοίτα, νεαρός, αλλά έχει 2 χρόνια εμπειρία στην Α1, έτσι. Ένα στο Περιστέρι
0: και ένα στον Προμηθέα.
1: Και ένα στον Προμηθέα. Και στον Προμηθέα, αν και στο Περιστέρι έπαιζε, αλλά νομίζω στον Προμηθέα πέρυσι είχε ένα δεκάλεπτο μεσόωρο, 9-10 λεπτά έχει.
0: 8 λεπτά, ναι.
1: 9 λεπτά μια ολόκληρη χρονιά στον Προμηθέα, μια ομάδα που ήταν στο 8-9, δεν είναι λίγα. Έτσι. Άμα φέτος προσφέρει αυτά τα 8-9 λεπτά τα ποιοτικά που όταν έβγαινε, ξέρω εγώ, πέρυσι ο Σμιθ, όταν ήταν στα καλά του και δεν είχες ποιο να βάλεις και λες ποιο να βάλω, μπορεί να στα προσφέρει ο Σταυρακόπουλος. Είναι τρομερή βοήθεια.
2: Σίγουρα.
1: Είναι τρομερή βοήθεια. Να ξέρει και ο Μέλβιν ότι αυτά τα. Να μην βγαίνει ο Μέλβιν ή ο Χόχλερ, γιατί ο Χόχλερ δεν θα πήρε και 5, θα παίζει και 4. Ή μαζί. Αλλά όταν θα βγαίνουν να λένε, όχι, πρέπει να ξαναμπούμε γιατί υπάρχει τρύπα, ο Σταυρακόπουλος μπορεί να το καλύψει αυτό και σε καλό βαθμό. Έχει καλό σουτ. Σουτάρει από μακριά και αυτός.
0: Κανείς δεν κράζει. Ούτε πέρσι που κάνανε μάτσο που δεν βλέπονταν, τους κράξαμε. Δεν θυμάμαι πέρσι να είχαμε άου με τους παίκτες και να τους είπαμε τίποτα. Ίσα-ίσα.
1: Όχι, το Foster, αν κάναμε 10 μάτσο, λέγαμε τώρα θα ξυπνήσει. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Τώρα θα
2: έχουμε
1: ξυπνήσει. Έχουμε
2: 7 εκπομπές που λέμε. Αυτό είναι το μάτσο του Foster.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, μετά από το μάτσο στο παλέ, νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα γιατί ήταν μια.
2: Ξεκινάει με 1-1.
1: Ναι.
2: Και το λέει με 1-6, με 1-7.
1: Α, ναι.
2: Και έχει πάρει σουτ. Τώρα
1: ελεύθερα.
2: Δεν είναι η μπάλα ένα δευτερόλεπτο που την πετάει.
1: Όχι, ελεύθερα.
2: Είναι ελεύθερα, είναι στημένος, είναι
1: και θα
2: έπαιρνε
1: στο μάτς.
2: Θα
1: έπαιρνε στο μάτς.
2: Δύο να βάζει τελείω.
1: Όχι, ο κόσμος πέρυσι στήριξε πάρα πολύ τους παίχτες.
2: Εκείνο το μάτς ο Άρης στο έδινε.
1: Στο έδινε.
2: Σου λέγει πάρτο.
1: Στο έδινε.
2: Μα δεν θέλω να περάσω. Παίρνα.
1: Αλλά μετά από ένα σημείο είχε ξεχυλήσει καρδάρα, είχε ξεχυλήσει το ποτήρι από το. Το κρασί από το ποτήρι, πώς το λέγεται, παροιμία δεν ξέρω. Το γάλα, πώς λέγεται. Ξεχύλισε το γάλα από το νερό.
0: Χύθηκε το γάλα από την καρδάρα, αντ.
1: Χύθηκε το. Όχι, ρε.
2: Και του πουλιού το γάλα, έλα.
1: Ξεχύλισε το ποτήρι, δεν λέμε.
2: Ναι,
0: απλά
2: ένα γάλα δεν έχει αυτό το ποτήρι.
0: Να συνδέσεις δύο παροιμίες μαζί, ρε. Έχεις πάει να ταιριάξει δύο παροιμίες μαζί.
1: Α, έχει δίκιο.
2: Έχεις κάνει και τουρλού, να πούμε.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
2: Σε λίγο θα μα σερβίρει κιόλα.
1: Χύθηκε το γάλα. Όχι. Χύνε.
2: Ξεχύλισε το
1: ποτήρι. Και λες ρε φίλε, εντάξει. Κάπου όπα, πρέπει να φύγει. Τι λες ρε φίλε, και να κράζουμε μόνο τους Έλληνες. Ναι, να κράζουμε μόνο τους Έλληνες. Έλληνες να τους κάνουν Έλληνες, δεν κατάλαβα.
2: Είσαι Έλληνας. Άρα το Σίλας τον κράζουμε ή όχι? Κράζουμε homegrown ή και μη homegrown?
1: Θα τον κράζουμε στα ξένα. Κάπου θα βρούμε στη μέση. Καλό. Έχουμε deal.
2: Είσαι άρχοντας, Μάκη.
0: Θέλετε να δώσουμε λίγο background Λιόλιου Μαρούση.
1: Μόλις είπες τη λέξη background, γιατί είσαι και εκεί πίσω, εγώ κατάλαβα. Πες.
0: Αρχικά, να πάμε πρώτα πίσω, τι έχει γίνει, πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Πήγαινε πίσω.
0: Λοιπόν.
2: Στο τέλος ένας νικάει. Η κυρία Περάκη.
0: Πάντα, ναι. Ας πούμε ότι βασικά η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελία.
2: Περάκη πιστεύεις. Σε διακόπτω. Η Περάκη πιστεύεις είναι ο. Πώς τον λένε αυτόν. Η Περάκη πιστεύει ότι είναι η Ελληνίδα Χάρβι Σπέκτερ.
0: Στον 8ο ή στην 7η σεζόν ή στην 8η σεζόν του Σουτς έχει μπει μια γυναίκα δικηγόρο στην παρέα, η οποία έπαιζε και στον Grey's Anatomy.
2: Ναι, είναι αυτή.
0: Είναι αυτή η ξανθιά.
2: Α, οκ. Okay,
0: δηλαδή είναι αυτή η ξανθιά. Ναι.
2: Η συνάδελφος του μπαμπά του Ρόμπερτ Τζέιν.
0: Μπράβο.
1: Η σταγόνα που ξεχύλησε το ποτήρι. Δύο άτομα, μια παροιμία δεν μπορείτε να πείτε, ρε.
0: Είσαι σοβαρός, ρε.
1: Δεν είπατε τη λέξη σταγόνα. Το ποτήρι που ξεχύλησε, μου λέγανε και οι δύο.
0: Θα έρθω μέσα.
1: Ποιο ποτήρι, ρε.
0: Θα έρθω μέσα.
1: Τη σταγόνα δεν έβαλες.
0: Θα έρθω μέσα.
2: Έχω κλειδώσει.
0: Θα έρθω μέσα.
1: Έχουμε καταπιεί και το κλειδί. Δύο άτομα, Μαλέξη και κορυδεύεται εμένα.
0: Ωραία, να πούμε ότι όλη η υπόθεση, ρε παιδί, αυτό που γίνεται τώρα, ξεκίνησε με την καταγγελία που έκανε το Μαρούσι μέσω του δικηγόρου του, ρε παιδί, μέσω του κ. Δημητρακόπουλου, στο Βαγγέλη Λιόλιο, τον οποίο μέσω μηνυμάτων καταδίκαζε ως τον πραγματικό ιδιοκτήτη και διαχειριστή του Προμηθέα.
1: Ο Δημητρακόπουλος δεν ήταν και ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, μπορεί. Που έλεγε και μιλούσε γαλλικά στην τηλεόραση τότε με την Καϊλή πέρυσι, που πρόπερσι, που είχε γίνει στο Βέλγιο, που είχε δικαστήριο.
0: Ρε, μην αλλάζετε θέμα.
2: Συνέχα.
0: Τέλος πάντων, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έγινε αυτό. Έτσι, κατατέθηκαν σαν αποδεικτικά κάποια SMS και η απόφαση της Επιτροπής Επικοινωνικού Αθλητισμού ήταν ότι εξέτασε την υπόθεση και έκρινε ένοχο το Βαγγέλη Λιόλιο για παράνομη εμπλοκή στα διοικητικά του Προμηθέα και για παράνομη μεταβίβαση συμμετοχών και δεν συμμαζεύεται.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται να το ξέρει όλη η Ελλάδα?
1: Ζαμέ κοροπή, ορίστε, καλά σε λέει. Ζαμέ κοροπή.
2: Πώς γίνεται να το ξέρει όλη η Ελλάδα αυτό για τον Λιόλιο και τον Προμηθέα και να μην το ξέρουν?
0: Σημασία έχει να το αποδείξει. Σημασία έχει να αποδείξει κάτι. Το βάρος του ισχυρισμού πέφτει.
1: Είσαι αθώος μέχρι να κρυθεί ένα.
0: Το βάρος της απόδειξης πέφτει σε αυτόν που κάνει κάποιον ισχυρισμό.
2: Και τέλος πάντων, επιβλήθηκε πρόστιμο. Το αμυνόμενο, αλλά εμείς το φάγαμε.
0: Εντάξει. Επιβλήθηκε πρόστιμο στο Βαγγέλη Λιόλιο και στον Προμηθέα και μάλιστα έγινε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας για τη σεζόν που έρχεται. Το οποίο, Σπύρο, αν δεν κάνω λάθος, επιφέρει κάποια ποινή βαθμολογική.
2: 3 με 5 βαθμούς.
1: Και να πούμε τώρα εδώ ότι δεν έχει ξεχαστεί υπόθεση. Η υπόθεση θα πάει στον αθλητικό δικαστή. Ο αθλητικός δικαστής δεν θα κρίνει αν θα γίνει εν τέλει ή όχι κατάπτωση εγκυητικής του Προμηθέα. Η κατάπτωση εγκυητικής έχει γίνει. Οπότε ο αθλητικός από την ΕΕΑ. Οπότε ο αθλητικός διευθυντής θα δικάσει γιατί η ποινή υπάρχει για την κατάπτωση εγκυητικής. Και η ποινή αυτή είναι κάποιο χρηματικό πρόστιμο και μείον 3 έως μείον 5 βαθμούς.
0: Γενικά έχει κάνει προσφυγή κατά της απόφασης ο Λιόλιος στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια ανάκληση της απόφασης. Δηλαδή υπάρχει.
1: Όχι, ανάκληση δεν θα
0: γίνει. Υπάρχει δηλαδή. Έχει κρυθεί ένοχος προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, και από ό,τι φαίνεται θα φάει την τιμωρία
1: Προμηθέας. Θα τη φάει.
0: Οπότε, τι μάθαμε εμείς χθες? Έγινε μια καταγγελία του Βαγγέλη Λιόλιου.
1: Πριν, για να τελειώσουμε για τον Προμηθέα,
0: πες.
1: Πριν, άμα από τη στιγμή που θα πάει η απόφαση στον αθλητικό δικαστή και θα βγει μια αρχή απόφαση, ας πούμε ότι τρώει μείον 4. Το μείον 4 δεν είναι σαν την μπάλα, έκανες μια νίκη και το κάλυψες. Μείον 4 είναι 4 νίκες. Ο Ηρακλής πριν έκανε 4 νίκες στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο.
2: 4 νίκες είναι 8.
1: Μείον.
2: 4 νίκες είναι 8 βαθμοί.
1: Ναι, αλλά στην ήττα παίρνει 1. Στην ήττα παίρνει 1. Άρα 4 μείον 4 είναι 4 νίκες.
2: 4 ήττες. Τέλος πάντων, 4 βαθμοί είναι.
1: 4 νίκες διαφορά από τον Ηρακλή θα έχει. Πριν την πάνω, ο Προμηθέας πάρει μείον 4.
2: Εντάξει, κατάλαβα πώς το εννοείς.
1: Ναι.
2: Okay, εγώ το έβλεπα
1: ότι
2: σαν
1: στα πρώτα 4 μάτς, αν ο Ηρακλής κάνει 4 ήττες και ο Προμηθέας 4 νίκες, θα έχουν ίδιες βαθμούς.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες.
1: Κάτσε να πούμε, γιατί δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, για πες.
1: Μετά θα πάει στο ΑΣΕΑΔ ο Προμηθέας για να κάνει ένσταση και να κάνει έφεση για την απόφαση. Και το ΑΣΕΑΔ θα αρχικά θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την ένσταση και σε δεύτερο βαθμό θα κρίνει αν θα μειώσει την ποινή. Αυτά.
0: Λοιπόν, και τι μάθαμε χθες? Ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, προχώρησε σε καταγγελία για παράνομη χρηματοδότηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από την Ασία, προς συγκεκριμένη ΚΑΕ. Και τώρα, διευκρινίστηκε μέσα στην καταγγελία ότι η υπόθεση δεν αφορά καμία από τις ΚΑΕ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Τώρα, τι γίνεται? Γιατί εγώ πιστεύω ότι, αν και δεν έχει κυκλοφορήσει, ότι αφορά το Μαρούσι. Πρώτον, η καταγγελία μιλάει για παράνομη χρηματοδότηση από χώρα της Ασίας και ο βασικός χορηγός του Μαρουσίου ήταν η Τσέρι, που είναι μια αυτοκινητοβιομηχανία από την Ασία, η οποία φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καλή και στην Ελλάδα. Και δεύτερον, το πιο προφανές, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι το Μαρούσι, γιατί, γιατί αυτό ξεκίνησε την όλη ιστορία με τον Προμηθέα και την κόντρα με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Και εγώ απλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο Λιόλιος πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη που λένε και στο χωριό μου, ότι προσπαθεί να παρασύρει κι άλλον μαζί του.
1: Εντάξει, κόντρα τώρα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ξεκάθαρα. Και απλά ο ένας έχει βρει τον Προμηθέα, ο άλλος έχει βρει τον Μαρούσι. Για να μην ξεκατηνιάζονται και να ξεκατηνιάζουν και τις ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έχουν βρει ο καθένας από μια ομάδα. Και στο βάρος αυτής της ομάδας που ούτε κόσμο έχει, ούτε κανείς ασχοληθεί, άμα κανείς κράξει τον Προμηθέα το Μαρούσι, κάνουν ό,τι κάνουν. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα. Από πίσω είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω όποιος το καταλαβαίνει είναι αστείο.
0: Κάρολε, καλή ερώτηση. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Αν έπρεπε να κάνω μια υπόθεση, είναι για να μην μπλεχτεί κανείς στην όλη υπόθεση. Γιατί ας πούμε ο Παναθηναϊκός τον έχει τελειώσει μεγάλο άχτη. Δηλαδή θέλει να τον ξεφορτωθεί όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται.
1: Αυτό για τις πέντε ομάδες το έγραφε η ανακοίνωση ή το έγραψε στο άρθρο του Sport 24.
0: Το άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρει ότι ο Λιόλιος ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αφορά. Μάλιστα το ανέφερε ότι δεν αφορά μία από το Big Five της
1: Τιμή. Μάμα, ο Λιόλιος έχει κάνει καταγγελία σε μια ομάδα. Δεν θα ξέρουν ποια είναι αυτή η ομάδα. Αφού έχει κάνει επίσημη καταγγελία. Ναι, κάπου έχει πάει.
2: Οι ομάδες θα το ξέρουν. Ότι δεν είναι αυτές.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην ανακοίνωση ξεκαθαρίζεται έτσι. Ότι δηλαδή δεν αφορά. Το έχουν γράψει έτσι. Ότι δεν αφορά μία εκ των Big Five της Στίχημαν GBL. Okay. Δυστυχώς.
1: Μπορεί επειδή λέει η ανακοίνωση για χρήμα που έρχεται από την Ασία, κάτι τέτοιο δεν λέει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να την μπερδέψανε με κάποια άλλη ομάδα της πόλης μας εδώ, που κάποιο συγγενής έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 13 ετών. Οπότε σου λέει ναι, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Έτσι, αυτό είναι στον 4ο 2021-2022. Καταδικάστηκε σε 13 χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Οπότε σου λέει για να μην γίνει παρεξήγηση, ας πούμε ότι δεν είναι από τις αυτές τις 5 ομάδες. 14 ομάδες έχει Α1. 14-5-9. Λίγο πολύ πάει κάπου το μυαλό σου. Κάπως έτσι νομίζω ήταν διευκρινιστική, γιατί ξέρεις, Ασία, έρχεται χρήμα από την Ασία, ξέπλυμα αυτά, μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε έβγαλε μια διευκρίνηση.
2: Αν δεν περάσει η εθνική, τελείωσε ο Λιόλιος. Λέει ο Ραμφόπουλος.
0: Θα πούμε και λίγο για εθνική μετά.
1: Επίσης, ναι, να πούμε ότι στα VIP του ΟΑΚΑ προχθές στη νίκη της Ελλάδας από την Ισπανία ήταν ο κύριος Λιόλιος και ο κύριος Λεπενιώτης δίπλα-δίπλα. Με ότι αυτός είναι πάγεται. Ο κύριος Λεπενιώτης, για όποιους δεν γνωρίζουν, είναι στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, έτσι σε μια πολύ ψηλή θέση. Δεν ξέρω άμα και επίσημα είναι στα χαρτιά είναι πρόεδρος, αλλά και αν δεν είναι, είναι στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και έχει λόγο στις αποφάσεις και στα διοικητικά τεκτενόμενα του Ολυμπιακού. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει για την ώρα.
0: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που το έχει κάνει phrasing, ρε παιδί μου, γιατί λέει έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και ότι η ΟΚ είναι υποχρεωμένη να στείλει τα στοιχεία για κατεπήγουσα έρευνα στον αθλητικό εισαγγελέα να δε, καθώς και στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Εντάξει, αυτό τώρα θα το αφήσουμε τα δικαστήρια να δούμε. Τώρα ένας φίλος που λέει και τι γίνεται αν αποδειχθεί. Εγώ θεωρώ ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αρχικά θα παγώσουν οι λογαριασμοί. Δεν θα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν χρήματα από λογαριασμούς ή.
2: Και επιπλέον έλα.
1: Και ναι, ακριβώς. Και να πηγαίνουν λεφτά στον τραπεζικό λογαριασμό του Αμαρουσίου, να πληρώνονται μισθοδοσίες. Μπορεί να υπάρχει θέμα την καθημερινότητα.
2: Σε όποια ομάδα.
1: Ναι, σε όποια ομάδα, έτσι. Δεν είναι. Ναι, σε όποια ομάδα.
0: Κοίτα,
1: απλά.
0: Σίγουρα, το σίγουρο είναι ότι θα γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής.
1: Και
0: είναι
1: αυτό.
0: Για υποβασμό δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει και αφαίρεση βαθμών συν τα πρόστιμα.
2: Ναι. Υποβασμός όχι, δεν είναι Ηρακλής.
0: Και μετά, ναι, και μετά και από εκεί και πέρα σίγουρα θα υπάρξουν κυρώσεις στους διοικούντες.
1: Αλλά να σου πω και κάτι, και να μην υπάρξει ανάκληση πιστοποιητικού, γιατί μπορεί να έχει να κάνει με το πρόσωπο και να παγώσουν όλοι λογαριασμοί και να σταματήσει η μισθοδοσία. Μετά από ένα-δύο μήνες, εκεί Δεκέμβριο-Γενάριο, οι παίχτες θα πούνε τι, απλήρωτοι είμαστε. Θα φύγουν. Αν είναι το Μαρούσι που έχει ένα μπάτζετ πάνω από 2 εκατομμύρια. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν όλα αυτά. Δεν είναι. Και αν και ο Προμηθέας έχει φάει κανένα μείον 4 και με τη Λευκάδα και το Βίκο επίσης έτσι. Μάνι, 4 ομάδες.
0: Να πούμε επίσης ότι για τον κόσμο που δεν το ξέρει, αν και. Γενικά πίσω από το Μαρούσι, ρε παιδί μου, είναι ο κύριος Στασινόπουλος.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Ο οποίος κύριος Στασινόπουλος έχει και το Σπόρταλ, όπως είχαμε πει. Και επίσης άλλο που έχουμε μάθει είναι ότι αν και πρόεδρος στη Μαρκό φαίνεται ο Αντώνης Πίκουλας, ο βασικός χρηματοδότης της Μαρκό είναι ο Δήμος Στασινόπουλος. Γενικότερα, είναι ένα πάρα πολύ θολό τοπίο δυστυχώς, γιατί έχουν υπάρξει σκάνδαλα κατά καιρούς τα οποία εμπλέκουν το όνομα του κυρίου Στασινόπουλου. Αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από την S1 Hospitality, την εταιρεία που έχει τα εστιατόρια του και αυτά, του δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται οικονομικά και το Μαρούσι και τη Μαρκό, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει, αλήθεια, δεν με νοιάζει για το τι θα γίνει άμα είναι αυτός. Γιατί δεν ξέρουμε άμα είναι αυτός. Κατά 99% αυτός είναι. Αλλά καλός ή κακός γίνονται διάφορα στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό αθλητισμό, εγώ θα πω. Τώρα, επειδή υπάρχει κόντρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, αν ο Ηρακλής μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό, καλώς να έρθει. Και όταν λέω να κερδίσει, εννοώ κάποιον παίχτη, κάποιους βαθμούς, αν να παίξει με αυτή την ομάδα που να είναι σε κακή κατάσταση και να την κερδίσει, μόνο εγώ αυτό θα με νοιάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, δεν πάει να διαλυθεί με όποια ομάδα και να είναι, δεν με απασχολεί. Αν ο Ηρακλής έχει να κερδίσει κάτι από αυτό, καλώς να έρθει. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτάμε τα play-off, κοιτάμε την 7η θέση.
0: Σήμερα γελάμε το μήνυμα του κύριου Ραμφό μας.
1: Τι είπε?
0: Μόνο μην μείνει χωρίς ομάδα Γουέρ, Χριστέ μου, και έρθει ξανά.
1: Αυτό όχι. Εντάξει, ο Γουέρ μπορούμε να του πάρουμε ένα ωραίο διαρκείας. Αλλά
2: πάρει μόνος του, ρε φίλε.
1: Σωστό.
2: Τι είμαστε να του πάρουμε διαρκείας?
1: Τους παλεμάχους του Ηρακλή, να με τους στηρίξουμε.
2: Επειδή είναι καράφλας, μην μπερδεύεις, 24-25 χρονών είναι.
1: Καραφλοκοτσίδας. Ντούσκο Ριβάνοβιτς.
2: Ο υπτάμενος Αμερικανός.
1: Κάπου εντάξει, που είχα δει ένα μήνυμα που έλεγε ότι 4 βαθμοί είναι 2 νίκες.
2: Ναι,
1: είναι 4 νίκες.
2: Εννοεί ότι αν ο Ηρακλής, ας πούμε, η χή ομάδα κάνει 4 ήττες, θα έχει 4 βαθμούς. Αλλά ο Προμηθέας, άμα κάνει 4 νίκες με το μείον 4, θα έχει 4 βαθμούς πάλι. Αυτό εννοεί είναι 4 νίκες.
1: Μα άμα ξεκινήσει με μείον 4 και ο Ηρακλής με 0 και στα πρώτα 4 μάτς ο Ηρακλής κάνει 0-4 και ο Προμηθέας 4-4, πέρα το ότι θα κάνουμε αλλαγή παιχτών, έτσι, και θα έχουμε και αλλαγή κτλ. Ο Ηρακλής έχει 4 βαθμούς.
2: Και ο
1: Προμηθέας έχει 4 βαθμούς. Άρα το μείον 4 είναι 4 βαθμοί. Δεν είναι 2, εκτός αν ο Ηρακλής δεν παίζει. Κάτι διαμαγεία.
0: Οι παλέμαχοι του ποδοσφαίρου θα πάρουν σε όλα τα αθλήματα.
1: Οι παλέμαχοι του ποδοσφαίρου, υπάρχει ένα μεγάλο ωραίο οικογενειακό διαρκείας για όλα τα αθλήματα, το οποίο κοστίζει 0 ευρώ. Αλλά ξαφνικά αυτά τα γλυκά τελειώσανε. Και κάπως τώρα γύρισαν την πλάτη και σου λέει: άσε, δεν θα έρθουμε. Θα έρθουν στον τελικό. Στον τελικό του FIBA Europe Cup, στον τελικό του Κυπέλου. Σε έναν τελικό θα έρθουν. Εντάξει. Νομίζω πέρυσι φτάσαμε στα ημιτελικά. Φτάσαμε σε αυτή την αστεία διοργάνωση στα προημιτελικά. Εντάξει, ρωτήθηκε ο Μέλβιν για το ΦΕΚ. Ποιοι είναι οι στόχοι και για την Ευρώπη και πώς θα τα συνδυάσετε μαζί. Και κατά δήλωση του ιδίου είναι πάμε να το πάρουμε.
0: Το είπε.
1: Το είπε.
0: Το είπε.
1: Δεν
0: είπε,
1: το είπε. Λέμε εμείς. Είπε ο Μέλβιν πάμε να το πάρουμε.
2: Το είπε ο Μέλβιν, ο Cleveland.
1: Και πέρασε στα ψηλά γιατί δεν γράφηκε κάπου. Και εκείνη ώρα όταν τελείωσε ο Μέλβιν, το λέω στον Χρήστο, λέει αυτό είπε, αυτός είπε πάμε να το πάρουμε. Μου λέει ναι, του λέω ναι. Οπότε.
2: Είναι 24 Wear. Χωρίς τα καλοκαίρια.
1: Χωρίς τα καλοκαίρια.
0: Ο Wear είναι του 2002, αν δεν κάνω λάθος, του 2001. Τα δύο.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε σιγά σιγά και γραμμούλες.
0: Σε λίγο γραμμές. Θέλω να κάνουμε έτσι μια. Να βαθμολογήσουμε, παιδί μου, τις δικές μας τις μεταγραφές και να κάνουμε έτσι μια μικρή πρόβλεψη. Σωστό. Αν θέλετε να δούμε και το depth chart των άλλων ομάδων, επίσης μπορούμε να το κάνουμε.
1: Σωστό. Λοιπόν,
0: ξέρουμε
1: θα κάνουμε ένα φίλο και γράψει στην αρχή της εκπομπής που αυτό ήταν και στο πλάνο μας να το κάνουμε. Θέλω να πούμε όλοι μας βαθμολογική κατάταξη και την καλύτερη, μάλλον την πιο πετυχημένη που πιστεύει ότι θα βγει και την πιο αποτυχημένη μεταγραφή. Αυτά τα δύο.
0: Τέλεια.
1: Αυτά τα τρία. Και θέλω να ξεκινήσει ο Νίκος.
2: Ωραία. Να πω, τι να πω, βαθμολογία από το 1 μέχρι το 14.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Πες τώρα το 14. Ναι, ή βασικά ξεστή. Πες το 1-5, ποιοι θα πέσουν και πού θα είναι ο Ηρακλής. Ας το κάνουμε έτσι. Ωραία. Γιατί είναι τώρα πολλές οι ομάδες.
2: 1-5 είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Θέλω όμως με τη σειρά.
2: Με τη σειρά σου λέω.
1: Α, θα βγει ένα Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΚ.
1: Βάζεις την ΑΕΚ στο 5.
2: Ναι.
1: Ηρακλή που τον βλέπεις?
2: Στο 7.
1: Και 6.
0: Οπα.
2: Περιστέρι.
1: Περιστέρι. Okay.
2: Ναι, φίλε. Οπα. Φαίνεται ότι γίνεται okay. Καλή δουλειά εκεί ακόμα.
1: Ναι.
2: Και έχουν κρατήσει και λίγο κόρμα. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι μάλλον λίγο πιο μπροστά από εμάς, επειδή έχουμε αλλάξει και όλο το ρόστρο. Τώρα μπορεί να γίνει και 6 και οι άλλοι να βγουν 9.
1: Ναι.
2: Καλώς.
1: Και ποιοι δύο θα πέσουν, θεωρείς?
2: σε περίπτωση αφαίρεσης βαθμών, ο Προμηθέας πιστεύω κάτι θα κάνει και θα σωθεί. Δεν ξέρετε τι θα κάνει. Όλοι ξέρουμε. Το Μαρούσι, αν πάρει μείον, δεν πιστεύω ότι το σώζει κανείς. Πέρσι που δεν πήρε μείον, ήταν με Μέικον, Μπέικον, δεν ξέρω τι, τελευταίες θέσεις. Και μας κράζανε ότι στηθήκαμε για να μην πέσουν. Και μετά χάσαμε και στους άλλους. Και μετά λέγανε οι άλλοι ότι στηθήκαμε στους άλλους για να πέσουν οι άλλοι.
1: Πέρυσι η ομάδα ανέπεσε και με εμάς άχανε.
2: Πιστεύω ότι το Μαρούς θα είναι το ένα άμα πάρει μείον. Αλλιώς πιστεύω ότι είναι οι δύο που ανέβηκαν.
1: Η Λευκάδα, Λευκάδα. Ο Φίκος. Ο Φίκος δεν έχει
2: τόσο κακή ομάδα. Η Καρδίτσα πιστεύω θα κινδυνεύσει πάλι. Αλλά πιστεύω πάλι θα κάνει τα κουμάντα και
1: τα κουμάντα.
2: Το κουμάντα ακούγεται κακό γιατί φαίνεται ότι θα κάνει κάτι βρώμικο.
1: Αγωνιστικά,
2: αγωνιστικά κουμάντα.
1: Ναι, ναι.
2: Όχι έξω αγωνιστικά.
1: Εντάξει.
2: Δεν ξέρω, θα δώσουν. Ναι. Θα κάνουν cure το δέπι του Σμιθ και θα παίζει. Μπορεί. Αλλά δεν θα κάνουν κάτι παράνομο ή κάτι όχι, που θα βλάψει άλλες ομάδες για να σωθούν. Βλέπω την Καρδίτσα εκεί κοντά στο 10 και Βίκο, Λευκάδα, Μαρούσι πιο κάτω. Μαρούσι άμα πάρει μείον. Άμα δεν πάρει μείον,
1: ναι,
2: το βλέπω και λίγο πιο πάνω. Τι άλλο μου ζητήσα να πω, καλύτερη μεταγραφή που πιστεύω.
1: Πιο πετυχημένη που θα
2: βγει και
1: πιο
2: αποτυχημένη που θα βγει.
1: Αποτυχημένη.
2: Δεν θέλω να πω αποτυχημένη.
1: Που δεν θα κουμπώσει, αλλά που δεν θα ταιριάξει.
2: Θα πω τη λιγότερο πετυχημένη.
1: Σωστό, μ' αρέσει.
2: Να βλέπουμε τα θετικά.
1: Ας το πάμε έτσι, μ' αρέσει.
2: Πιο πετυχημένη και το πουλέν μου είναι ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος.
1: Α,
2: το ξέρουν όλοι.
1: Κοίτα, το πετυχημένη δεν έχει να κάνει απαραίτητα, ναι, με τους πόντους. Δηλαδή, για το ρόλο που θα έρθει, πώς, ναι, θα ανταποκριθεί.
2: Δεν σου λέω ότι θα βάζει 25.
0: Άμα ρωτήσουμε το 40, δεν θα λέγει τον εαυτό του.
2: Λογικό.
1: Είναι μετριόφρον. Κάποιοι θα λέγανε.
2: Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ τον εαυτό μου. Εγώ θα πω το που λένε μου φέτος είναι 40 από τους Έλληνες και ο Κουκ άντε. Αλλά 40 Κουκ σε που λένε. Και πιο πετυχημένη μεταγραφή πιστεύω Ντιαρά από ξένους. Λιγότερο πετυχημένη θα πω τον. Ποιο να πω, ρε γαμώτο.
0: Μπορεί να πει και κάποιον. Μπορεί να πει το θεωρώ όλου επιτυχημένου.
1: Μπορεί να το σκεφτεί.
2: Δεν θα το πω αυτό.
1: Μπορεί να το σκεφτεί κι άλλο.
2: Θα το σκεφτώ λίγο. Πιο λιγότερο πετυχημένη θα δώσω.
1: Ο χρόνο τελείωσε όμω. Το σκέφτηκε πολύ.
2: Δεν θέλω να πω κάποιον, ρε φίλε, αλλά.
1: Εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν είσαι κακό παιδί, αλλά τώρα είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ.
2: Ναι, στα πλαίσια του ρεπορτάζ θα δώσω. Μπορώ να δώσω, ας πούμε.
1: Εντάξει,
2: Αρνόκουρο ή Σλαφτσάκι. Να πω το Σλαφτσάκι.
1: Πες ό,τι θέλεις.
2: Να πω το Σλαφτσάκι, πιστεύω ότι θα έχει πιο, πολύ, πιο μεγάλο ρόλο από τον Αρνόκουρο. Θα πω το Σλαφτσάκι. Λιγότερο πετυχημένη.
1: Ποια τήρηση, τι σου κάνει ο Διαμαντής.
2: Πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει εκτός παρκέ. Δεν πιστεύω ότι εντός παρκέ θα δίνει τόσο. Είναι και λίγο
1: φοβερό. Δίνει και λαβίν. Εντάξει, ωραία, το ακούω.
2: Εμένα μου άρεσε που ήρθε λίγο εμπειρία, λίγο έτσι, λίγο
1: αλλιώς. Ναι, το ακούω.
2: Θα πω το Σλαφτσάκι. Χωρίς hate, ναι, τον αγαπώ.
1: Κοίτα, για την Καρδίτσα συμφωνώ πάρα πολύ. Η Καρδίτσα έχασε το Δίπλαρο, έχασε το τέτοιο να τον Γκαμπερίδη, αποδυναμώθηκε, κράτησε τον προπονητή, πήρε τον Σμιθ, okay, αποδυναμώθηκε, έχω την εντύπωση. Είχε πέρσι τους δύο Τζέφερσον που κάναν πολύ καλή δουλειά. Είχε τον Χόχλερ δεύτερη χρονιά ή τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, είχε ξαναπαίξει την Καρδίτσα, έξερε την πόλη και τα λοιπά. Ήταν άτυχη γιατί ο καλός της πέρυσι στην αρχή της σεζόν είναι παθιαστό. Πέρυσι και τον BCL. Δεν θα πέσει. Δεν θα πέσει. Φέτος δεν θα έχει την Ευρώπη. Πέρυσι και τον BCL. Αλλά και εγώ τη βλέπω κάπου εκεί. Συμφωνώ. Τώρα για υποβιβασμό, το Μαρούσι, αν πάρει μείον, έχει πέσει σίγουρα.
2: Εξωαγωνιστικά, αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Με μείον έχει πέσει.
0: Το Μαρούσι θα το στοχεύσουν.
2: Ό,τι έγινε πέρσι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Εκτός αν αλλάξει η διοίκηση της ΕΟΚ.
1: Όχι, αυτό δεν πω γιατί έχει τώρα κοντά
2: εκλογές. Προλαβαίνει.
0: Άμα παραιτηθεί.
2: Δεν θα παραιτηθεί.
0: Θα τον παραιτήσουν. Πιστεύω.
2: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Αν δεν περάσει η εθνική, πρέπει να το αποφασίσει μόνο του. Δεν πρέπει να τον παραιτήσουν. Πρέπει, ναι, να πει: εγώ, παιδιά, είμαι άσχετος. Δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται να σε περνάνε χώρες.
0: Κάνεις μπουρκουμέ τώρα με την Ουκρανία, την Ρουμανία και την Πορτογαλία και πας και μου κάσεις μια στην Ισπανία τώρα, εντάξει.
2: Δεν να το κάνω. Χάσε από την Ισπανία, να πάνε αυτοί 8-0 και κέρδισε άλλα μάτσα να πάνε άλλοι 2-5.
1: Γίναν τραγικά λάθη, αλλά δεν είναι τη ώρα.
0: Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Ναι,
2: ναι, δύο πέφτουν φέτος, παιδιά.
1: Πιστεύω, ναι, το Μαρούσι, αν πάρει μείον, το ένα. Αν δεν πάρει μείον, πιστεύω ότι θα πέσει η Λευκάδα σίγουρα. Και η δεύτερη ομάδα που θα πω, αν ο Προμηθέας πάρει και αυτός κανένα μείον 4, με μείον 3 δεν πέφτει ο Προμηθέας. Με μείον 4, μείον 5 πέφτει. Εγώ έτσι πιστεύω.
2: Εγώ πιστεύω θα σωθεί στο βαθμό, στην ισοβαθμία.
1: Αλλιώς θα πέσει, θα κριθεί ανάμεσα σε Βίκο,

0: θα είναι ευχάριστες εκπλήξεις. Η Μύκονος και η έριξε λεφτά, αλλά σαν αποτέλεσμα έχει καλή ομάδα.
1: Οι ξένοι. Σε Έλληνες δεν είναι καλά.
0: Οι ξένοι, αυτό λέει.
2: Τώρα ένα Κύπριο από το Κεραδό Στροβόλου έφερε η Μύκονος.
0: Μη λες αυτό το όνομα.
1: Στην Ελλάδα παίζουν σαν Έλληνες.
0: Ναι.
2: Α, δεν κάνουμε μεγάλο
0: λάθος. Ναι.
1: Κυπρέο, πελό, εδώ να
0: ο Ανδρέας, ο Χριστοδούλου που ήταν και στον ΠΑΟΚ, ήταν και στον Ολυμπιακό. Στο Ματουμαντουλίδη που ξεκίνησε το παιδί.
1: Άρα η ομάδα που κοιτάει και το κυπριακό στοιχείο. Δηλαδή μπορούμε να φέρουμε Moses Wright, ας πούμε.
2: Έχει πάρει κυπριακή υπηκότητα.
1: Δεν είχε πάρει. Λέγαμε ότι θα πάρει.
0: Όχι. Ο Moses Wright πήγε με, το Μαυρό, με τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Όχι, ρε. Ο Σόρτς είναι στη Σκόπια.
0: Άλλαξε. Ο Moses Wright είναι.
2: Και εγώ νομίζω ο Moses
1: Wright. Άλλαξε, άλλαξε. Και εμείς αλλάξαμε.
0: Και.
1: Από Baldwin σε Eric Reed. Πολύ καλή αλλαγή.
0: Τον Ηρακλή τον βλέπω στο 8. Ή στο 7,5 εκεί, 8-7.
2: Στο 7,5.
1: Στο 7,5. Θα έχει τρεις ομάδες στο 7 με το
0: 8-7. Δηλαδή ότι το βλέπω πιο πολύ.
1: Βλέπεις δηλαδή τριπλή ισοβαθμία στο 7-8.
0: Τον βλέπω πιο πολύ στο 8 παρά στο 7 σήμερα.
2: Και εγώ στο 8 μας βλέπω. Να πω, να μας
0: γιατί πούμε. Πιστεύω η πεντάδα η πρώτη δεν σπάει.
1: Δεν σπάει πέρσι. Και μια ομάδα έπεσε.
0: Εντάξει,
2: ρε φίλε, περίμενε. Ποιος μπορούσε να προβλέψει αυτό που έγινε με το Πανιόνιο.
1: Ούτε ο πιο απεσιόδοξο Πανιόνιο.
0: Κοίτα, αλλά επίσης εντάξει. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πάο Κάρης, όσο χάλια και να παίζουν, δεν γίνεται να μην δίνει την πεντάδα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι εκτός τριάδας. Δεν ξέρω αν θα βγει εκτός τριάδας από Άρη ή από ΠΑΟΚ όμως.
0: Η μία ένσταση που έχω, η μόνη περίπτωση να σπάσει πεντάδα είναι την ΑΕΚ, δεν μ' αρέσει η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ, αν ο Ηρακλής είναι σε καλό momentum εκείνη την περίοδο στο Ιβανόφιο, θα χάσει.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ δεν κάλυψε για μένα σωστά κάποιους παίκτες που έχασε.
0: Το μόνο θετικό της ΑΕΚ είναι ότι έχει πολλούς παίχτες από πέρυσι. Έχει πάρα πολλούς.
2: Έχει κρατήσει κορμό και τον Μπαρμπασάκο, τα εντάξει.
0: Δηλαδή έχει Λεκαβίτσιους, Κατσίβελη, Φλιόνι, Μπάρτλεϊ, Σκορδίλη, Σάκοτα. Έχει πολλούς από πέρυσι.
2: Πήρε Τσαλμπούρι.
0: Αλλά δεν θα πάρει Λαρετζάκη.
2: Ή με ερωτηματικό ακόμα Λαρετζάκης.
0: Όχι, νομίζω τώρα δεν πήγε. Δεν πέταξε καν με την αποστολή του Ολυμπιακού και έλειπε και την προπόνηση σήμερα.
1: Και ο Ολυμπιακός πήρε και τον Μπλώτα.
0: Ναι, πήρε και τον Μπλώτα.
2: Καλά τώρα αυτό, εντάξει. Αδιάφορο.
0: Ναι, τη φοβάμαι την ΑΕΚ.
1: Αδιάφορο.gr.
2: Αδιάφορο.gr είναι πραγματικά όμως.
0: Τον Ηρακλή τον βλέπω στο 7,5. 8-7 εκεί.
2: Ο μόνος λόγος που βλέπω τον Ηρακλή στο 8 είναι τα κεφάλαια Κολοσσός και Μύκονος. Και Μύκονος όχι τόσο, αλλά Κολοσσός έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ας πούμε. Καρδίτσα, Μαρούση, Προμηθέα, Βίκο και εδώ έξω Λευκάδας, ο Ηρακλής σίγουρα θα τους έχει από κάτω.
0: Ναι.
2: Τώρα μένει να φανεί τι θα γίνει με το.
0: Και το Περιστέρι θα το έχει από κάτω.
2: Είμαι πολύ 50-50 με το Περιστέρι.
0: 100%.
2: Έχει πολύ καλό προπονητή.
0: Γιατί από πού και σου είναι πολύ καλό προπονητή.
2: Γιατί δεν σ' άρεσε ο Ξανθόπουλος.
0: Εντάξει, από μια χρονιά δεν μπορεί να πει κάποιον ότι είναι πολύ καλό.
2: Εντάξει, και από μια χρονιά το Σπανούλη τον έχουμε κάνει προπονητάρα.
0: Όχι από μια χρονιά.
2: Από δύο, εντάξει.
0: Ο Σπανούλης είναι προπονητή, δεν είναι μια εξάητη πενταετία.
2: Περίμενε. Ακόμα διαπιστευτήρια για μένα δεν έχει δώσει.
0: Έχει δώσει.
1: Με το παιδί μου έρχεσαι, ρεμάκι.
2: Όχι, περίμενε. Άσε τη Μονακό.
0: Γιατί άσε τη Μονακό. Την πήγε τελικό Ευρωλίγκα.
2: Με τι παίκτε όμω.
0: Με τον Διάλο, τον Μπόλσο Γκέμ και τον Ζαϊτέ που σιγά του παίχτε.
2: Σιγά του παίχτε. Οκ, πέρασε τον Ολυμπιακό που.
0: Εσύ και.
1: Στραζέλ, Μάικ Τζέιμς.
0: Ο Ζαϊτέ ήταν πριν τη Μονακό που έπαιζε. Στη Βιλερμπάν έπαιζε. Που τώρα μετά πήγε στην Ντουμπάι και έπαθε χίλιο. Ποιο ήξερε τον Ζαϊτέ και πού είχε παίξει ο Ζαϊτέ.
2: Νομίζω ότι ο Ζαϊτέ παίζει Γαλλία γενικά πριν πάει στη Μονακό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, που έπαιζε. Που έπαιζε ενώ για να θεωρείται καλό. Με το μάτι με Ολυμπιακό έκανε παπάδε. Ο Διάλο. Ήταν στο Λαύριο, πήγε στη Μονακό, χτίστηκε. Δεν είχε κάποιο background.
2: Ότι άλλο είχε δώσει τα. Φίλε, γιατί άλλο ξέρετε ότι παίχτη είναι από το Λαύριο πριν φύγει.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν παίχτη Final Four Ευρωλίγκα. Ούτε ο Μπόλσο Γκέιμ ήταν τέτοιοι παίχτε.
1: Ότι άλλο να πούμε ότι βγήκε MVP
2: Defender.
0: Ότι τα τελευταία δύο χρόνια αυτοί έχουν βγει. Ο Μονακό πήγε πέρυσι το Μάιο στον τελικό που ήταν εκείνη η χρονιά του 24-25. Ο Σπανούλης προπονητής που πήγε το Δεκέμβριο. Από τότε κάναν το πέταγμα. Στο Περιστέρι, πήγε σε ένα Περιστέρι με καλό ρόστερ. Αλλά ότι έχει καλό ρόστερ δεν σημαίνει ότι θα φτάσει στο Final Four του BCL. Πήγε στην Εθνική. Είχαμε καλό
1: το αναγνωρίζω.
0: Ποιο?
1: Για το Περιστέρι.
0: Και πήγε σε ένα Περιστέρι που δεν είναι ότι είχε μια ομάδα, ας πούμε, την Παρτιζάν που έπαιζε BCL που έχει ένα όνομα. Δεν είναι ότι πήγε στην Nike που έχει μια ιστορία στο BCL.

0: και λίγο η φανέλα, λίγο η ιστορία. Αυτός πήγε στο Περιστέρι με μηδέν πορείες και okay. Είχε, ρε παιδί μου, καλό ρόστερ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πετύχεις. Πήγε στη Μονακό. Εύκολο είναι για μια ομάδα στη Μοσάτη Μονακό να φτάσει τελικό Ευρωλίγκας. Και είχε βγει και πρώτο στην κανονική διάρκεια, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Έτσι. Και με την Εθνική ήταν τυχερός, είχαμε καλή διασταύρωση, κερδίσαμε την Ισπανία στον Όμιλο, πήραμε μετάλλιο. Έφερε επιτυχία. Άρα...
1: Εντάξει, αυτό το μετάλλιο σε giveaway μπορεί να το κέρδισε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δες το μπορεί να έχανες από κάποιον.
1: Ένα σοβαρό μάτς και έχανε από τρεις μέρες πριν.
0: Την Τουρκία δεν μπορείς να την πάρεις.
1: Δεν με νοιάζει. Δεν σου λέω να την πάρεις.
2: Να σου πω κάτι, και με τον Περιστέρι, μια χαρά υλικό είχε.
0: Ότι είχε καλό υλικό, αλλά δεν σου νοιάζει ότι θα φτάσει στο Final Four.
2: Κάτσε, ρε φίλε, είχε Μωραΐτη. Ωραία. Είχε Φρανσίσκο.
0: Ποιος Μωραΐτης?
1: Μήτρου Λόγκ δεν είχε.
2: Τη χρονιά εκείνη δεν ήταν με Μωραΐτη. Ήτανε, με Φρανσίσκο, αλλά... με Μακδόναλντ.
1: 10 πόντους μεσοόρο είχε Μωραΐτη εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι, αλλά ο Μωραΐτη τότε τι background είχε για να φτάσει Final Four BCL.
2: Δεν είχε ένα background. 12 πόντους μεσοόρο είχε.
0: Ρε παιδιά. Ο Μωράιτς πόσο χρόνο ήταν τότε?
1: Είχε, ρε,
0: το Περιστέρι πότε πήγε?
2: 11,8 είχε γίνει τη χρονιά.
1: Νομίζω 10,8.
0: Και πιο πριν τι είχε κάνει ο Μωράιτς στην καριέρα του? Με το Σπανούλη προπονητή δεν τα έκανε αυτά?
2: Δεν κοιτάμε τι είχε να κάνει. Με όποιο προπονητή και να ήταν, τι καλή χρονιά θα έκανε.
0: Γιατί να έκανε με οποιοδήποτε προπονητή καλή χρονιά? Είχε αποδείξει κάτι πριν από εκείνη τη χρονιά?
2: Δεν έχει να λέει.
0: Πώς δεν έχει να λέει?
2: Ρε, άμα δεν είχε να αποδείξει, δεν τον κρατούσε ο Παναθηναϊκός.
0: Μ' αρέσει. Πώς δεν έχει να λέει, όταν ο Μωρέτης από το 5 ξαφνικά έρχεται ο Σπανούλης και φτάνει Final Four BCL και έχει πάει στους 10 πόντους και σε μια καλή παρουσία, πώς δεν έχει να λέει? Άμα πήγαινε ένας άλλος προπονητής, μπορεί να έμενε στο 5.
2: Τέλος πάντων, εγώ.
1: Στην προηγούμενη χρονιά έχει 8 πάντως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ συντάσσομαι αυτό που λέει ο φίλος, ότι κάθε χρόνο το Περιστέρι λέμε ότι θα είναι χαμηλά και κάθε χρόνο πάει μια χαρά.
1: Μάρκος Ντέρμον είχε, καλά λέει, ρε φίλε.
0: Ρε, εγώ δεν σου είπα ότι δεν έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν σου εγγυάται κανείς ότι θα φτάσει στο Final Four.
1: Αλλά...
0: Ο Ιτούδης είναι καλός προπονητής ή όχι?
2: Ναι. Όποιος λέει ότι ο Ιτούδης είναι μυρωδιά, δεν ξέρει μπάσκετ.
0: Καλός είναι, αλλά ο Ιτούδης
1: που
0: κάθε χρόνο είχε 30-40 εκατομμύρια budget στην Ευρωλίγκα, τι έκανε κάθε χρόνο? Του εγγυόταν κανεί
1: ο Τρινκέρι δεν είναι καλό προπονητή.
2: Ο Ιτούδης, περίμενε. Ο Ιτούδης δύο σερί χρονιά οι ομάδε του σκάσανε στα κρίσιμα. Σκάσανε
0: ποιος ευθύνεται στα κρίσιμα. Γι' αυτό.
2: Το ότι έχουν πόσου αγώνε μέσα στη σεζόν και ότι δεν είχε πάγκο.
0: Ποιο ευθύνεται?
2: Με 7 παίκτε έπαιζε ο Ιτούδης.
0: Γιατί έπαιζε με 7 παίκτε?
2: Γιατί τόσο έπαιρνε. Γιατί έπαιζε με. Έχει συγκεκριμένου 7. Εντάξει, έχει τα κολλήματά του και παίζει με 7 παίκτε.
0: Άρα ευθύνεται.
2: Δεν είναι κακό προπονητή όμω.
0: Δεν σου λέω ότι είναι κακό προπονητή, αλλά ένα προπονητή κρίνεται στο τέλο τη χρονιά. Δεν το, για το χύψη λόγο δεν το κατάφερε.
2: Δεν ξέρω, Θωμά, συζήτηση κάνουμε.
0: Ναι, όχι.
2: Τέλος πάντων, γενικά, άντως, για να κλείσει το θέμα Σπανούλη, εγώ πιστεύω ότι αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει τώρα. Δηλαδή, εγώ περιμένω αυτή τη χρονιά για να σου πω ότι είναι κομπλέ.
0: Είναι μεγάλο challenge. Μεγάλο challenge είναι.
1: Έχουμε μήνυμα. Αλάνια μου, καλή μπασκετή χρονιά να έχουμε υγεία για όλους και να σμίξουμε ξανά από κοντά μόνο χαρές. Τα φιλιά μου από την Κενόλευκη Γιάλοβα, Τουρκία μεριά.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Είναι μας, ο γνωστός μας ταξιδιώτης. Ναι. Ναι,
0: ναι, ναι. Ο ευτύχης Μπλέτσας του Ιταρό. Εντάξει, πάνω από Ιταρό και μου φαίνεται πολύ περίεργο. Είμαι έτοιμος να πω Ηρακλής Ρέντιο, ρε.
2: Δεν πειράζει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είδα ένα κασκόλ μπροστά μου εδώ πέρα και πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα.
2: Πάντως, γενικά, για να πάμε και λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν, ρε παιδί μου. Για μένα η καλύτερη μεταγραφή είναι ο Μέλβιν, αλλά το που λένε είναι ο Χάτσον. Θα ξεκαθαρίσω. Αν και πιστεύω μέσα στη χρονιά θα αλλάξω και θα γίνει το που λένε ο Σταυρακόπουλος και θα έχω δίκιο.
1: Εντάξει, μπορείς να δώσεις σαν παίκτη αποκάλυψη του Σταυρακόπουλου.
2: Ναι, πιστεύω
1: δηλαδή,
2: θα είναι.
1: Μπορείς να πεις πετυχημένη μεταγραφή, παίκτη αποκάλυψη.
2: Ναι. Τώρα δεν θα πω.
1: Χειρότερη μεταγραφή που έχει γίνει.
2: Δεν θέλω να το θέσω σαν χειρότερη μεταγραφή. Η μεταγραφή που φοβάμαι περισσότερο είναι ο Styles λόγω πρωταθλήματος. Απλά αυτό που είπες και εσύ πριν. Δηλαδή, μακάρι να βάζεις σε κάθε αγώνα 5-6 στα 6 τρίποντα και να γυρνάει στην κερκίδα να μου κάνει έτσι. Αλλά.
0: Ευτυχώς
1: σε περίπτωση που δεν το είδατε, έδειξε το γνωστό σήμα με το ένα δάχτυλο το μεσαίο που είναι. Ψιλοκατάλαβες.
0: Εγώ παίξει που φοβάμαι, όχι που θεωρώ λιγότερο επιτυχημένο, που φοβάμαι είναι ο Λεκές. Γιατί πρέπει να βγει. Να βγει, να πετύχει.
2: Μην το λέτε Λεκέ το παιδί, αλλά Λεκέ το λένε.
0: Όπως τον Ελένε, μωρέ. Εμείς τον έχουμε βαφτίσει.
2: Εγώ, φίλε, τον έλεγα Λεκ και πήγα ρώτησα πώς προφέρεται το όνομά του, εντάξει.
0: Εσύ τον έλεγε σαν αλβανικό νόμισμα. Δηλαδή, πες τον Ακελέβα.
2: Σα χαλάει το λέκι και όχι το λέκι που λέτε δηλαδή τόση ώρα.
1: Εμεί το λέκι το λέμε χαϊδευτικά. Εσύ το έλεγε για όνομα. Δηλαδή έχει διαφορά.
2: Λέκ τον εδώ. Αν ήταν έτσι.
0: Λεκιού τώρα. Τι είναι. Τι είμαστε τίποτα. Τίποτα λόρδι είμαστε, α πούμε.
1: Ένα είναι ο Q.
2: Τι μιλάτε αγγλικά, ρε λόρδι.
1: Ένα είναι ο Q.
2: Αν ήταν έτσι να κρατούσαμε προπονητή και εμεί πέρσι το σιγάλα έω το τέλο για να τον κρίναμε. Τι εννοεί.
1: Για τον Ασπανούλη, λέει που στο τέλο βγαίνει ο τέτοιο.
2: Α.
0: Κοίτα, αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα που λέει η τοποθέτηση που λέει ο φίλο. Ότι από τη μία έχει δίκιο. Απ' την άλλη είναι αυτό το θέμα που υπάρχει γενικά στον αθλητισμό και στον επαγγελματικό και στην Ελλάδα. Ότι αν δεν φέρει τα αποτελέσματα, κάποιο πρέπει να την πληρώσει. Και επειδή δεν μπορεί να την πληρώσει όλη η ομάδα να αλλάξει 10 παίχτε, αλλάζει τον προπονητή. Δεν λέω ότι είναι σωστό. Το σωστό είναι να δίνει χρόνο στον προπονητή. Αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει χρόνο. Και τώρα συγκεκριμένα στην περίπτωση του Σιγάλα, ο Σιγάλα υπήρχε θέμα στη συνεργασία του με του παίχτε.
2: Δηλαδή, εσεί πιστεύετε ότι αν ο Βίκο ξεκινήσει με κανένα δύσκολο πρόγραμμα και έχει ένα 0 στα 4 πρώτε αγωνιστικέ, δεν θα φύγει για μπλε.
1: Για μπλε, έτσι.
0: Αυτό λέω. Ότι δεν ξέρω αν πρέπει να φεύγει ο προπονητή εκτό αν έχει συμβεί κάτι.
1: Μου φάει κανένα buzzer beater και γυρίσει κλωτσομπούνι στον Αγγέλου. Πιστεύετε ότι θα φύγει ο Γιαπλές?
0: Κοίτα, εξαρτάται πολλές φορές η απομάκρυνση ενός προπονητή και από τις συνθήκες. Δηλαδή, αν ο προπονητής παίζει καλό μπάσκετ και δεν του βγαίνουν τα αποτελέσματα
1: και
0: τα χάνει στον πόντο και είναι και δύσκολα μάτς και αυτά τον κρατάς. Τώρα, αν ο προπονητής έχει χάσει τα αποδυτήρια, δεν παίζει μπάσκετ.
1: Χάνει με
0: κατεβασμένα χέρια, εκεί είναι άλλη συζήτηση. Ένα χαρακτηριστικό και πολύ ωραίο παράδειγμα ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος στη Λεβαδιά πέρυσι ή πρόπερσι, που ξεκίνησε χάλια, ήταν τελευταίος. Είχε στα πρώτα 5-6 μάτς είχε ένα βαθμό η Λεβαδιά. Μπάλαμε. Και τον κράτησε. Αν είχαμε εμείς εδώ το ματσάρι 6 μάτς με ένα βαθμό, αν έχουμε.
1: Περίμενε.
2: Θα τον κρατήσουμε.
0: Τι θα κρατήσουμε.
1: Σπύρο, 13 πόντι και 4 rebound μέσα όρο Λεκές. Το αγοράζεις.
2: Εύκολα.
1: Εγώ
0: και πόσα rebound.
1: 4.
0: Εντάξει, θέλω παραπάνω πόντους.
1: Είναι ο στάρ σου, να το πούμε έτσι.
0: Θέλω λίγο παραπάνω.
2: Ειλικρινά, προτιμώ να έχω πλουραλισμό και να παίρνω από κάθε παίκτη της πεντάδας.
1: Ναι, αλλά τον έχει ο Λεκιού 13 πόντους μισό, δεν σου εγγυάται ότι τον πλουραλισμό της ομάδας.
0: Επίσης, ξέρουμε και το ποσοστό το field goal. Άμα είναι να έχει, ας πούμε, 60% field goal, το αγοράζω. Αν είναι να έχει 30, δεν το αγοράζω.
1: Είχαμε να κάνει 30 σουτ για να βάλει 13.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αυτό είναι λίγο. Υποθετικό.
1: Αγοράζω να βγούμε 12η.
2: Είσαι τρελός, ρε.
1: Γιατί, ρε.
0: Δεν θα πέφτεις.
1: Και να πάρουμε το. Άσε με να ολοκληρώσω, ρε. Δεν το αγόραζες.
2: Το να βγω 12ος. Όχι, ρε, τρελέ, δεν το αγόραζα.
1: Και να πάρεις το ΦΕΚ.
2: Α, το πας εκεί.
0: Φέρτε μου δύο χαρτιά να υπογράψω.
1: Εντάξει. Φέρτε μου. Βάζω σφραγίδα, ρε.
0: Ναι,
2: θες να είμαστε με τα κομπιουτεράκια.
1: Ρε, μπρο. Αφού σου είπα, υπογράφω 12ος, δεν θα έχει κομπιουτεράκι.
0: Και σηκώνεις ευρωπαϊκό. Και ΦΕΚ της FIBA, όχι λακαμίες.
1: Όχι ενός λακαμά τώρα, ναι, που μας τρώει τα hot dog, να πούμε, και μας πίνει τις
0: να
1: μπίες.
0: Κάνουμε κι άμα είναι, ή τα RO Basket League και να κάνουμε τέτοιο.
1: Basket Link. Για να μην φάμε copyright.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Δηλαδή με 6 επίσης πόντους Λεκές επιθετικά είμαστε δύσκολο.
0: Επίσης η ομάδα.
1: Σκύλη, τι θέλει να πει εδώ ο φίλος.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα μάλλον.
0: Επίσης μην ξεχνάμε η ομάδα και αυτό που είπε ο coach Λούκιτς και ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ότι η ομάδα ψάχνει παίχτη και δίγκαρ. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βγει εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ο καθένας νομίζω θα το έβλεπε ότι η ομάδα θέλει λαγκάρ. Αυτή τη στιγμή ποιος έχουμε, Νίκο, σταγκάρ.
1: Σταγκάρ.
0: Ναι.
1: Σταγκάρ έχουμε Ξαράντι, Κουκ.
0: Στο ασώδιο, ας πούμε.
1: Και Λεκιού.
0: Τέσσερις. Θες έναν ακόμα να έχεις μια πεντάδα που μπορεί να παίξει.
1: Μπορεί να κατεβαίνει και ο Στάιλ στο 2.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Γιατί, ρε. Το σουτάκι το έχει, το τριποντάκι.
0: Εντάξει. Ναι, θες έναν παίχτη. Κοίτα, νομίζω η ομάδα θα γεννηθεί για Έλληνα.
1: Κάποιο σχόλιο και συζητήσει περί νέου γηπέδου.
0: Ναι, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής τώρα, φίλε.
1: Δεν έχουμε κάτι σιροπιαστό. Έγινε μια συνάντηση σήμερα το οποίο
0: η ομάδα προτείνει μέρη.
1: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασαν το project για τα επόμενα χρόνια.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα.
1: Αναμένουμε.
0: Να σου πω, φίλε Ιωάννη.
1: Ότι έκλεισε καλά πάντως. Ακούγεται τίποτα και μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Η ομάδα άμα βρει.
0: Κάτσε να απαντήσω λίγο. Περίμενε λίγο στον Ιωάννη. Ότι η ομάδα συζητάει, προτείνει μέρη για γήπεδο. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά έχουμε Σεπτέμβριο, έρχεται η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, το 27 έχουμε εκλογές. Οπότε όλα αυτά εγώ τα ακούω βερεσέα, να σε πω την αλήθεια. Όχι ότι δεν ισχύουν, ισχύουν. Ακούω βερεσέα από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Ότι μπορεί να είναι εκλογικό, ότι προεκλογικό, είναι προεκλογικά, ακούμε καμπάνια,
0: διθυράμβους. Μακάρι να μην είναι μόνο προεκλογικά και όταν έρχεται η ώρα να συμφωνήσει κάτι και να υπογραφτεί κάτι να τους ψάχνουμε. Μακάρι να συμβεί. Αλλά επειδή είναι περίοδος τέτοια, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει να δίνονται κρατικά γήπεδα στην έκθεση που είναι δημόσια, τέτοια να γίνονται, εμάς να μας παίρνουν το χημείο και πόσα άλλα, και πάντα να μένουμε με το κασκόλ στο χέρι, να το πω ευγενικά.
1: Με τα ζαχαρωτά.
0: Με τα ζαχαρωτά. Οπότε υπομονή και να δούμε.
2: Θυμήθηκα, έχω μία ακόμα έτσι. Θα το φτιάξω το μικρόφωνο, με συγχωρείτε γι' αυτό. Πρόβλεψη για χώρο γηπέδου. Δεν το σκέφτηκα εγώ, είναι αλήθεια.
0: Για χώρο.
2: Ναι, πέρα από το Ολυμπιακό Μουσείο που.
0: Α, για χώρο που, ναι.
2: Που δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μου το ψιθύρισε μια γνώριμη φωνή στο Βόλο που τα πίναμε εκεί πέρα. Εκεί στα πανεπιστήμια, κοντά στο ΑΧΕΠΑ, ένα κτίριο ψηλό εγκαταλειμμένο που είναι στα Μπετά.
0: Όπως είναι Αγίου Δημητρίου στο δεξί σου χέρι, όπως ναι. Είσαι.
1: Όπως είσαι.
0: Ναι, απέναντι από το Βανόφι σχεδόν λες. Ναι.
2: Γενικά, εγώ πιστεύω ότι για να γίνονται συζητήσεις και να βγει και ότι εμείς προτείνουμε μέρη και μας αντιπροτείνουν άλλα μέρη, το θέμα είναι ότι εμείς προτείνουμε μέρη στο κέντρο και μας αντιπροτείνουν μέρη
0: αλλού.
1: Άκυρα, στα Μουδανιά.
0: Ναι. Εντάξει. Ας περάσουν 6 μήνες να συνεχίσει να λέει τα ίδια.
1: Βάλε
0: να υπογραφτεί και κάτι.
1: Βάλε ένα πόλ για το 12ο με την υπογραφή. Όχι το 12ο πίθηκο. Τη 12η θέση με το ΦΕΚ.
2: Αχαχούχα.
0: Λοιπόν, Κρίς, να ανοίξουμε και γραμμούλες να μας πει ο κόσμος πώς βλέπει την ομάδα, να στην προπόνηση.
1: Ακούγεται τίποτα και μεταγραφή, να απαντήσω λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
2: Τι πόλ θες να βάλω πρώτα, πες μου.
1: Αν υπογράφουν τον αυγή μου 12η να πάρει το ΦΕΚ. Λοιπόν, αν η ομάδα βρει αυτό που χρειάζεται και έχει ελληνικό διαβατήριο, θα τον πιάσουν έτσι από την μπλούζα και θα τον κλειδώσουν στα αποδυτήρια μέχρι να υπογράψει. Αν είναι αυτό που χρειάζεται, η ομάδα δεν θα κάνει μεταγραφή απλά για να πει ότι πήρα έναν Έλληνα και έχουμε 5 τώρα. Θα πάρει ένα παίκτη έτοιμο να μπορεί να προσφέρει. Αυτό.
0: Κοίτα, οι διαθέσιμοι Έλληνες είναι απειρολάχιστοι ως ένας.
1: Εντάξει. Κάθε χρόνο σπονάρουν και 2-3 Έλληνες, έτσι.
0: Κοίτα, θα σου πω. Ελεύθεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι ο Βασίλης Μουράτος, που το θεωρώ απίθανο. Απίθανο να έρθει στην ομάδα.
1: At this point, εγώ τον έφερνα.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έρθει. Κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Και μετά είναι η επιλογή ενός δανεικού, που όπως είπαμε και πριν, ο Παναθηναϊκός, εφόσον ο Φαλ πάρει το ελληνικό διαβατήριο, έχει 8 Έλληνες. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι ο Μωραΐτης, που πήγε να παίζει στην Α1 με 8 Έλληνες, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στην εξάδα των Ελλήνων? Α, δούμε. Και η ομάδα δεν περιμένει. Να δούμε και ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει επίσης 8 Έλληνες. Αυτό σημαίνει ότι ίσως απελευθερώσει κάπως το ρόστερ του. Περιμένουμε. Η ομάδα είπε δεν βιάζεται. Και αυτό το ότι δεν βιάζεται που είπε η ομάδα και με προσανατολίζει και λίγο το ότι περιμένει και να δει τι μπορεί να γίνει στο Παναθηναϊκό, στον Άρη.
1: Σε οποιοδήποτε ομάδα.
0: Ναι, με αποδεσμεύσεις αυτά. Ναι.
1: Δηλαδή, πάσα σούτ.
0: Ναι, ότι δεν καίγεται. Δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός είναι σε μια στάση αναμονής για το θέμα του Φαλ. Θα πάρει ή δεν θα πάρει. Είναι άλλο να έχεις 7 ελληνικά διαβατήρια.
1: Πες ότι δεν παίρνει, θα τον κρατήσουν.
0: Ναι. Γιατί το θα αφήσει τον Κουζέλογλου, που ο Ηρακλής είναι γεμάτος πλέον στους ψηλούς. Αν όμως ο Φαλ πάρει το ελληνικό διαβατήριο,
1: είναι
0: εκεί υπάρχει στάκ. Θέμα.
1: Είναι πολύ στάκ μετά. Ναι. Είναι πολύ γεμάτος.
0: Α δούμε. Μακάρι.
1: Έπεσε η πόρτα ή χέστηκε ο ηχολήπτης?
2: Όχι, πήγα να σηκώσω φέτα και σήκωσα λάθος φέτα, sorry.
0: Λοιπόν, φέτα άνοιξε γραμμές.
2: Τι έχω ανοίξει τις γραμμές, αδερφούλη.
0: 23 17 00 38 58. Πάρτε παιδιά τηλέφωνο.
1: Να σας ακούσουμε, να τα πούμε.
0: Να μας πείτε αν είδατε την ομάδα και πώς την είδατε στην πρώτη προπόνηση.
1: Και ποιος... αν θα έρθει για την Κυριακή στο γήπεδο.
2: Εγώ από τη στιγμή που ήρθα Μαστοριανόπουλος θεωρώ τον Μουράτο όχι απλά περιττό. Τον θεωρώ. Τι να σου πω, σαν να τρως καρπούζι και να το κουκούτσι.
0: Όχι, ναι, και εμένα δεν μου αρέσει και ο Μουράτος και αγωνιστικά, αλλά και Λόγω background πιστεύω δεν θα έρθει. Έτσι ξέρω. Πείτε μας, την Κυριακή επίση να πούμε ότι η ομάδα έχει το φιλικό ανοιχτό. Έτσι, με παρουσία κόσμου.
2: 6 ώρα. Ισχύουν τα διαρκείας.
0: Εντάξει, διάβασα την ανακοίνωση δύο φορές, δεν το έβλεπα. Λέω ισχύουν, δεν ισχύουν. Ισχύουν. Έψαχνα να δω τα διαρκείας.
1: Θα πάμε.
2: Ισχύουν κανένα.
0: Εγώ αύριο το πρωί φεύγω.
1: Σωστά. Θα πάμε.
2: Εγώ εκεί θα είμαι ήδη όταν θα έρθει.
1: Σωστά.
0: Θα πάμε.
1: Δεν έχω κανένα. Θα κάτσω από πίσω σου να με βλέπει. Να μου στείλει φυλάκια. Θα κάτσω μπροστά σου, βασικά.
0: Όπου τα διαρκεία ισχύουν κανονικά, υπάρχουν και ειστήρια. Το φιλικό στις 5 του μήνα είναι και κλεισμένο. Γιατί ακούμε μουσική?
2: Γιατί.
1: Ρε αγόρι μου.
2: Παιδιά, sorry, δεν το κάνω επίτηδες. All good.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις τόσο πολύ τον μαστρό?
0: Για πάντα μας.
1: Φίλε, νιώθω ότι αξίζει μια ευκαιρία στην GBL. Δηλαδή, τα τελευταία 3 χρόνια είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους Έλληνες της Elite League. Αν δεν δώσει ευκαιρία σε αυτόν, σε ποιον θα δώσεις? Εμένα αυτό με κάνει. Επίσης, είναι γρήγορος. Σουτ δεν έχει πολύ. Αλλά στα μέσα είναι καλός.
0: Όχι, και εμένα, και εγώ πιστεύω ότι θα προσφέρει. Επίσης.
1: Εγώ. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο η ομάδα δεν, αλλά εγώ θα τον κράταγα από όταν ανέβηκε. Ναι. Προσωπικά.
0: Αρχικά να πούμε ένα γεια στο φίλο από το ωκεανόλευκο Χιούστον, Τέξας, που μας ακούει εκεί πέρα. Πρέπει να είναι 9 ώρες πίσω, 8-9 ώρες. Ωραίο.
1: Τι έξεξε αυτά, πολύ ταξιδευμένος.
0: Όχι, από το NBA το ξέρω, που η Δύση είναι λίγο πιο πίσω. Αρχικά επίσης ο Μαστρογιαννόπουλος, πέρα από ότι είναι ένας καλός παίκτης και θα βοηθήσει, τον είδαμε στην προπόνηση να έχει χρέη playmaker. Ο Λούκετς τον προορίζει για τη θέση του άσου. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό εξέλαβες.
0: Σε όλα τα 8 λεπτά ήταν στη θέση του playmaker. Και αυτό γίνεται γιατί πέρυσι το Βίκο είχε και αυτό το ρόλο.
1: Συμφωνώ, Άλεξ.
0: Και τον είδαμε στο Final Four και στα δύο παιχνίδια και κυρίως στο παιχνίδι του τελικού με τον Παπάγου να βγαίνει μπροστά και στο σκοράρισμα, αλλά έκανε μάγκες.
1: Και στο μοίρασμα. Έκανε μάγκες στους ψηλούς.
0: Έκανε μάγκες.
1: Έκανε μάγκα τον Αρνόκουρο και τον Διαμαντάκο.
0: Και στα κρίσιμα.
2: Έχουμε τηλέφωνο, κύριε.
0: Σήκωση.
1: Τηλέφωνο. Χτυπάει τηλέφωνο.
0: Οπότε αυτό είδε και τον προορίζει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Έπεσε.
0: Ξαναπάρε πεσμένε, φίλε, και α σε σηκώσουμε.
1: Τώρα δεν μπορούμε να βλέπουμε και ποιο παίρνει, ρε, φίλε.
0: Ναι.
1: Αν είναι ο 107, είναι ο φίλο μα.
2: Είναι, ναι.
0: Ο 107. Ο κύριο
1: Χρήστο.
0: Είναι σαν να τον ακούω. Έχει τώρα διαφήμιση ο τροχός της τύχης.
2: Όπα, έχει... άλλο νούμερο τώρα.
1: Πες να έχει τσέισερ τώρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σ' ακούω από το τούνελ. Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε, μάλλον μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε. Οδηγάς.
2: Μας ακούς.
3: Εντάξει.
0: Οδηγάς.
3: Για.
0: Πάρε, ίσως... Αχ, το κλείσε. Έχουμε, ξαναπάρτε, θα το πάρτε για να βρούμε πώς δουλεύει, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Μας ακούτε?
0: Ναι.
1: Ένα-δύο.
0: Καλησπέρα.
2: Ένα-δύο.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, σ' ακούμε τώρα, κανονικά, είσαι αέρα. Είσαι στον αέρα, τεστ, κύριε Χολύπτα.
2: Δώστε μου μισό λεπτάκι.
0: Δώστε μας μισό λεπτό και σε μισό λεπτό ξαναπάρτε, παιδιά. Το λύνουμε το θέμα. Αυτός ο δεύτερος φίλος πήρε πριν, ήταν ξεσπού στο τούνελ εκεί, το γιακούζα.
1: Ναι, πρέπει να ήταν στο τούνελ
0: που γκρεμίζεται.
1: Άκουγα και το αμάξι να πηγαίνει.
0: Ναι, πρέπει να ήταν εκεί. Λοιπόν, είναι Έλληνας και νιώθει τη φανέλα. Έπρεπε από πέρυσι να τον είχαμε κρατήσει. Εντάξει, ναι. Κι εγώ μπορεί να τον κράταγα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή μια χρονιά στο Βίκο, η έξτρα, τον βοήθησε.
1: Το αγροτικό του, όπως λες, όπως αρέσει να λες.
0: Δεν θα το έλεγα αγροτικό, απλά τον βοήθησε αγωνιστικά. Και βγήκε μπροστά, γιατί στο Ηρακλή της χρονιάς της Ανόδου ήταν, ρε παιδί μου, πρωταγωνιστές. Υπήρχε και αυτό το άγχος. Υπήρχε και το άγχος του να ανεβεί.
1: Και την προηγούμενη ειδικά ήταν
0: ακόμα πιο πολύ. Ναι. Τη χρονιά που ανεβήκαμε είχε μοιραστεί η μπάλα, είχε στον Σμιθ, τον Παπαρέγκα, Νόντα, είχε τον Κότα, τον Καβαδά, Κιφστόν, όχι Σμιθ, ναι, Στόν.
1: Κιφστόν που πήρε το τελευταίο σουτ.
0: Κάπως ήταν αλλιώς, δηλαδή ήταν ομάδα συμπληρωματική, το είδαμε και στο Final Four. Ο GM ήταν, ρε Σπύρο, ποιος κύριος? Ο GM είναι κύριος ή ο κύριος είναι GM?
1: Ο κύριος GM.
0: Όχι. Ο κύριος GM. Αλλά αυτός μιλάει μόνος του. Λοιπόν, παιδιά, εμείς το λύνουμε. Ε? Λοιπόν, παιδιά, πάρτε να το λύσουμε. Έτσι, δηλαδή, θα το πάμε λίγο πειραματικά. Πάρτε μας τηλέφωνο για να μάθουμε. Αν δεν δώσετε feedback εσείς, δεν θα γίνει. Εντάξει, κάνουμε τεστάκια, ρε φίλε, πριν βγούμε, αλλά ξέρεις, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Εντάξει.
1: Ο
0: Γκαντέμις, ο Κρίζα, το λέει εδώ πέρα. Συμβαίνουν στις live εκπομπές.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πλέον.
0: Πρώτη φορά μας ξανασυμβαίνει.
1: Δεν το λέμε εμείς. Πλέον ναι. το ξέρουν όλοι.
0: Εντάξει. Ήθελα να ακούσω τον κόσμο, είναι η αλήθεια. Είπαμε ωραία πραγματάκια. Και να μας κάνει και τις προβλέψεις του να μας πει. Πήρε ο Keith Stone το τελευταίο σουτ.
1: Το πήρε, φίλε. Το χάσαμε.
0: Στο ποιο μάτς ήτανε που χάσαμε. Όχι στην Ιαρίστ.
1: Παπάγου. Ιαρίστ το βάλω Φαφανά.
0: Το βάλω Φαφανά. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μήπως ήτανε. Εδώ πρέπει να ήταν. Εδώ
0: όχι.
1: ήταν. Στο Ιβανόφιο ήταν.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν εδώ.
1: Ιβανόφιο ήταν, ρε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν ήταν.
0: Ναι. Επίσης να πούμε, παιδιά, θέλαμε πάρα πολύ να είναι κάποιος από την ομάδα μαζί μας.
1: Θα προσπαθήσουμε κάποιον.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Να,
0: που... αλλά τώρα
1: να μην τον τραυματίσουμε. Και τώρα έχουμε και πιο μεγάλο στούντιο.
0: Ναι, είμαστε άνετα. Απλά τώρα στην περίοδο της προετοιμασίας η ομάδα κάνει διπλή προπόνηση. Από Ιβματινή γίνεται 6 με 8. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα το προσπαθήσουμε μόλις η ομάδα μπει στην αριθμό. Να πούμε τώρα, η ομάδα φεύγει για Ρουμανία. Σωστά, Νίκο, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάει για το τουρνουά.
0: Έχουμε δύο παιχνίδια. Τώρα δεν θυμάμαι τις ομάδες. Και μετά η ομάδα, θέλω λίγο την προσοχή σας εδώ, επιστρέφει. Γιατί ακολουθεί το τουρνουά στα Μαυροσκούφια, των Μαυροσκουφίων στο Ιβανόφιο, που συμμετέχει ο Ηρακλής, η Μύκονος, ο Άρης και η Μπαχτσής Εχίρ. Ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει ως τώρα το ένα φιλικό με την ομάδα του Άρη ως 21/9 και ένα φιλικό με την Μπαχτσής Εχίρ ή με το Βίκο. Με την Μπαχτσής Εχίρ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι τα Μαυροσκούφια δεν το κάνει ο Ηρακλής, το κάνει ο Σύλλογος Διατητών Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι τα εισιτήρια θα βγουν στη Μόρη στην Ticketmaster και είναι διαθέσιμα για όλους. Όπως καταλαβαίνεις, ο Ηρακλής Άρης, άρα μπορεί οπαδοί και οποιαδήποτε ομάδα να μπουν να αγοράσουν τα εισιτήρια. Το καλό που σας θέλω, κολόγριες, με το που βγουν τα εισιτήρια να τα πάρετε. Μην παίξουμε τώρα Ηρακλής Άρης και εμείς είμαστε τη τελευταία στιγμή και έχουν αγοράσει τα εισιτήρια από οπαδούς του Άρεως. Έτσι, δεν θέλω να γίνει αυτό. Επίσης, βγήκαν πολλά δημοσιεύματα από σήμερα και ακούγεται εδώ ότι για το Βικελίδης αυτά, έτσι, μακάρι, ωραία, να πάμε, να πάρουμε το διπλό, να γουστάρουμε. Οπότε, να κάνουμε μια ωραία κερκίδα, μια ωραία ατμόσφαιρα στο Ηρακλής Άρης που θα γίνει για τα Μαυροσκούφια, αν γίνει. Και το άλλο που δεν ξέρω πώς θα πάει ή πώς θα γίνει είναι ο Άρης παίζει με την Μπαχτσές Εχίρ για τα Μαυροσκούφια.
1: Θα παίξουμε και εμείς με την Μπαχτσές Εχίρ.
0: Νομίζω ναι. Αλλά εκεί είναι ένα θέμα για μένα.
1: Για το γήπεδο είναι.
0: Ναι, για το γήπεδο.
1: Για το γήπεδο.
0: Ναι. Ελπίζω πέρυσι, μπορεί και φέτος να έχει ανακοινωθεί και τώρα εγώ να κάνω λάθος. Τα Μαυροσκούφια ο Άρης έπαιξε με τον Προμηθέα όταν εμείς παίζαμε την Μύκονο και έγινε το μάτς του Άρη στο Παλέ. Μπορεί να γίνει και φέτος κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω να γίνει. Έτσι. Τώρα δεν έχουν οριστεί. Το μόνο που έχει οριστεί είναι τα Μαυροσκούφια θα είναι στο Ιβανόφιο. Να δούμε αν θα αλλάξει.
1: Ο φίλος μας ο Πανιώνιος μας λέει: ο Σαράντης δικαιούται μια χρονιά στην Αλφαένα. Νομίζω είναι πιο όριμος από τότε και για 5 με 7 λεπτά είναι τίμιος. Τα φιλιά μου, Γιώργος Νιασμίλου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλά το πάρε το έργο εκεί πέρα. Ναι, ο Σαράντης είναι τίμιος. Δηλαδή, αν το συγκρίνεις κιόλας, ο Ηρακλής πέρυσι είχε το Μάριο τον Μπουλιανίδη. Έτσι. Πολύ καλό παιδί ο Μάριος. Έκλεισε στη Δόξα Λευκάδας. Καλή χρονιά να έχει.
1: Υγιής να είναι.
0: Υγιής να είναι, αλλά δεν είναι για Α1.
1: Εντάξει,
0: ούτε για λίγο.
1: Το ακούω.
0: Ο Σαράντης μπορεί να σου προσφέρει και στην άμυνα και να βάλει ένα σουτ. Όπως λέγαμε και για τον Παπαρέγκα πέρυσι, ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να μπει μέσα να βάλει ένα σουτ. Έτσι είναι και ο Σαράντης.
1: Μπορεί να σου βάλει και ένα δύσκολο σουτ.
0: Ο ποιος?
1: Ο Παπαρέγκας μπορούσε να σου βάλει και ένα δύσκολο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή ένα off balance τρίποντα από τα screen.
0: Δεν τέτοιο. Είναι ο τρόπος που θα σου βάλει, είναι ότι μπορεί να σου προσφέρει λεπτά.
1: Κάτι.
0: Μπορεί να σου προσφέρει λεπτά. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ο Μαστρογιαννόπουλος. Και είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος, πιο όριμος και το έδειξε πάρα πολύ. Αυτό το είδε και ο Λούκη τη χρονιά του στη Λευκάδα. Στο Βίκο, συγγνώμη. Και αυτός είναι ο λόγος που στα 4-8 λεπτά και στα 4 έπαιζε απέναντι. και ήταν ο playmaker της ομάδας. Τώρα δεν θυμάμαι φορά για τα λευκά ή τα μπλε. Ναι. Coach Lukic, διαιτητής από νομό Κοζάνης. Προπονητής Σωτήρης Καραποστόλου και ο άλλος ο βοηθός, ο Ευγενιάδη. Όχι. Ευστρατιά. Πώς λέγεται. Ο άλλος ο βοηθός. Νομίζω Ευγενιάδης λέγεται ο τρίτος.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Ναι. Παιδιά, ποιο είναι το ωράριο για τα διαρκείας.
1: Κάτσε λίγο να ψάξω λίγο αυτό.
0: Φίλε, τώρα το ωράριο για τα διαρκείας μας διαφεύγει, αλλά υπάρχει σίγουρα από τη Μόρ. Έτσι, μπορείς να μπεις. Υπάρχουν τώρα, αν θες να πας από κοντά για δόσεις. Εγώ δεν είχα πάρει το διαρκείας, με ρώτησε η κοπέλα για τρεις δόσεις. Δεν τις πήρα. Αλλά υπάρχουν από κοντά οι δυνατότητα δόσεις. Τώρα ο Νίκος ψάχνει, δώσε μας μισό λεπτό και θα σου απαντήσουμε. Έτσι, παιδιά, η Καϊ έβγαλε και ένα ωραίο βιντάκι.
1: Κοίτα, θυμάμαι ότι όταν είχα πάει εγώ να πάρω κάτι από, από την μπουτίκ, μια φανέλα, κάποιος έπαιρνε διαρκείας από την μπουτίκ. Νομίζω μπορείς και στην μπουτίκ να το πάρεις. Αλλά τα γραφεία νομίζω είναι ανοιχτά μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά νομίζω μπορείς και στην μπουτίκ να απευθυνθείς για διαρκείας. Αλλιώς, more, ηλεκτρονικά, πλήρωνες 2-3 ευρώ παραπάνω και ουσιαστικά δεν έχεις τη μετακίνηση και όλη την ταλαιπωρία.
0: Εμείς παίζουμε με Κολοσσό και Μύκονο.
1: Με Μύκονο, Μαυροσκούφια, όχι με Μπάχτσες.
0: Παίζουμε και με τον Άρη, φίλε. 29-9 νομίζω κιόλας είναι το μάτς με τον Άρη για τα Μαυροσκούφια, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Σίγουρα για την ώρα ξεκινάμε με δύο φιλικά τώρα, 5 και 6 του μηνός. Το 5 είναι και κλεισμένο.
1: Με την ομάδα του Κωσόβου.
0: Ναι, και το 6 με την Λάρνακα. Η οποία είναι πολύ πιθανό είναι η ομάδα να είναι που θα παίξουμε και στην Ευρώπη, σωστά. Δεν είναι
1: στο πρόκριτο. Είναι υποψήφια ομάδα για να παίξουμε μαζί της.
0: Στον όμιλό μας είναι.
1: Αν κλείσει από τον BCL προβληματικά που πρέπει να κερδίσει 3 μάτς.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ο Ηρακλής παίζει 19-9 με το Ιβανόφιο, αλλά για τα Μαυροσκούφια παίζει 29 με τον Άρη στο Ιβανόφιο και στις 22-9 είναι με. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι λογικά με τον νικητή Μπαχτσέ σε Χίρι Μύκονος. Που υπολογίζουμε ότι θα είναι η Μπαχτσέ. Με τον Κολοσσόρο το φιλικό είναι 26-9, δεν είναι στο πλαίσιο. Έχουμε τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνο.
3: Μα ακούτε, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, μα σας ακούμε.
3: Το τηλέφωνο σας πρέπει να έχει πρόβλημα γιατί σας πήρα 5-6 φορές. Χτυπάει και δεν απαντάτε.
0: Τώρα μας ακούτε κανονικά.
3: Ναι, τώρα εντάξει.
2: Όχι, δεν έχει θέμα.
3: Λοιπόν,
2: προσπαθούσα να το φτιάξω.
3: Θα αρχίσω Σπύρο με την κρίνια.
2: Προσπαθούσα να το φτιάξω, κύριε Χρήστο.
3: Είμαστε απαράδεκτοι μετά από 3 μήνες να μην μπορούμε να πουλήσουμε 1400 διαρκεία στο μπάσκετ και να βγάζει η ΚΑΕ βιντεάκι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
3: Τώρα που μιλούσατε προηγουμένως για τα διαρκείας. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε απαράδεκτοι. Τα είχα πει και με τον Χριστάκη στις ΣΕΡΕΣ που βρεθήκαμε και το λέω αν είναι δυνατόν.
0: Τα διαρκείας είναι λίγο κάτω από 1100 αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. 5 Ιουνίου που πήρα εγώ είχαμε πουλήσει 1000 ανανεώσει και είχαν μείνει 400. Δεν γίνεται σε 3 μήνες να μπορέσουμε 400 εισιτήρια.
0: Κανονικά πρέπει να φύγουν, ο κόσμος το έριξε λίγο και στο ποδόσφαιρο και διακοπές, πολλά έξοδα, εκτός έδρα.
3: Σπύρο, κουράστηκα τις δικαιολογίες.
0: Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει.
3: Δικαιολογίες είμαστε, δικαιολογίες. Έχουμε απαιτήσεις, έχουμε αυτά, αλλά εκεί που πρέπει να βοηθήσουμε, κάνουμε όλοι τον Κινέζο.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να είχαμε ένα Κινέζο να στάζει.
3: Τέλος πάντων, άστο αυτό.
0: Για την ομάδα. Ελπίζω Σεπτέμβριο το μπάσκετ να ανεβούν τα διαρκείας. Είναι καλή ευκαιρία τώρα Σεπτέμβριο.
3: Ναι, ρε Σπύρο, τώρα και 1100 τώρα, 100 διαρκείας σε 3 μήνες τώρα, αν είναι δυνατόν. 3 να πουλούσαμε την ημέρα, θα τα είχαμε δώσει σε 3 μήνες.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
3: 3 την ημέρα. Και όπως είπε και ο Νίκος, μέχρι τις 5 είναι τα γραφεία και μετά τις 5 μπορεί να πάρεις και από την μπουτίκ. Τα κορίτσια δίνουν και στην μπουτίκ διαρκείας. Τέλος πάντων, ήμουνα προχθές στην προπόνηση, σε είδα εκεί στη γωνία με το Χρήστο ήσασταν. Τι είδα εγώ, Μαστρογιανόπουλος τον βλέπω για playmaker να τον ετοιμάζει. Γιατί στην πεντάδα που τον έβαλε όλο πριν με κερέπεζε.
0: Μόνο άσος έπαιζε, ναι.
3: Ναι, ναι. Και εγώ είμαι που λέμε ο Λεκιού λόγω της τρέλας του. Μ' άρεσε αυτά τα χαζά που έκανε, εντάξει, πισιρικάς είναι. Και είδα, λέτε για το style. Και ο style και ο Ντιάρα τα είδα τα παιδιά σφιγμένα.
0: Ήταν λίγο βαργή, ναι. Ήταν λίγο
3: ναι, ναι, σφιγμένα, εντάξει τώρα. Αλλά προχθές μου διάβασα στο φιλικό, ο Στέις πήγε καλά το παιδί, έβαλε τα πονταλάκια, τα
0: αυτά του. Πώς τον είδατε το Χάτσον στην προπόνηση?
3: Μ' άρεσε. Ξεστή, σε σχέση με το Γουέρ, λέμε με τα περσινά. Ένας παίκτης κοντρολαρισμένος που βγαίνει, που σουτάρει απ' έξω, που θα βάλει τις βολές του, πιο ογκώδης.
0: Έτσι είναι. Και έχει παιχνίδι και μέσα από τη ρακέτα και απ' έξω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέγεθος έχει.
3: Και να σταματήσουμε αυτό που λέτε τώρα, γιατί πέρσι είπα το Χρήστο ήσουν υπεραισιόδοξος στο ΦΕΚ, θα κάνουμε 9 στις 10, αλλά σήμερα σε βλέπω λίγο απεσιόδοξο. Δεν θα ασχολούμαστε με επιβασμούς.
0: Όχι.
3: Με τα χωριά όλα τώρα, με τους ΔΕΜΕΚ τώρα, την Μύκονο, τους νεόπλουτους, που δεν μας έκανε δυο νίκες πέρσι, εμάς θα είχε πέσει κατηγορία, θα είχε 7 νίκες. Τους νεόπλουτους βγάλανε τώρα τον Κλαρινό Γαμπρό, τον άλλον εκεί.
0: Το Ζιάγκο.
3: Άντε να μην λένε.
0: Μη, ναι, το Ζιάγκο,
3: και δηλώσει και έτσι και αλλιώς. Δεν θέλω να ακούω για υποβολή πως στην μπάλα.
0: Όχι, στο μπάσκετ ο στόχος είναι η οχτάδα, δεν μίλησε κανείς για τον βασμό. Εμείς και οι τρεις δώσαμε τώρα στο 7-8 την ομάδα.
3: Εκεί που λέγατε τώρα για τη θέση, θα έλεγα έτσι για πλάκα, πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερος Παναθηναϊκός, τρίτος Ηρακλής και δεν με νοιάζει τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι.
0: Σωστό.
3: Έτσι για την πλάκα μας, ρε παιδί μου.
0: Όχι, ιδέα.
3: Δεν θέλω. Εγώ τι είδατε για την ομάδα στην προπόνηση στα 20 λεπτά. Ότι είναι σοβαρή, χαχαχούμα, χαχά, δεν έχει, τους βλέπεις. Προσιλωμώνεις αυτό που τους είπε ο προπονητής, θα παίξουμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Το φιλικό άσχετα και ο Άρης αν ήταν χωρίς 5-6 παίκτες βασικούς.
0: Έδειξε ότι που μπορεί. Παίζανε του Άρη κοστίζουν 4,5 εκατομμύρια, έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Δεν είναι.
3: Θέλει αισιοδοξία και δεν θέλει τη μιζέρια που βγάζουμε χρόνια σαν Ηρακλειδής. Το ένα παίκτη τον κάνουμε πριν τον πάρουμε Θεό και στην πρώτη το μάτς τον κάνουμε παλτό. Έτσι, να κακόβουμε, μπορούμε να τα κόσουμε αυτά. Στο γήπεδο, στην μπάλα είναι το χορτάρι, στο μπάσκετ είναι το παρκέ. Εκεί φαίνεται. Δεν πάει να πάρει το Θεό. Αν δεν αποδώσει μέσα στο παρκέ, δεν μετράει.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορεί να έχει μικρό συμβόλαιο, μεγάλο συμβόλαιο, αν δεν παίξει.
3: Τι να πω, αυτά εγώ είδα. Α, και, α, και που είπες για το Μωραΐτη. Μέσα στο μυαλό μου είσαι και εσύ. Αυτό σκέφτομαι. Τώρα για να κρατάνε η ομάδα να λέει θα πάρουμε, δεν βιαζόμαστε. Μήπως περιμένω αυτό με το Μωραΐτη.
0: Αρχικά ο Παναθηναϊκός περιμένει το φαλ.
3: Ναι, ναι.
0: Που αυτό θα εξαρτηθεί.
1: Εγώ είμαι υπέρ της ελληνοποίησης του φαλ.
3: Γιατί δύσκολα τώρα να ο Μωραΐτης. Τώρα κάτι εκεί πέρα μετά από μια περσινή χρονιά που έκανε σε εμάς ωραία να κάτι να ζεσταίνει τον μπάγκο να περιμένει πότε θα μπει δύο λεπτά.
0: Και αν μπει, γιατί άμα ο φαλ πάρει το διαβατήριο, αν πούμε ότι ο ένας ξέρει που θα μείνει έξω το Κουζέλογλου, ο άλλος ποιος θα μείνει.
3: Ναι, ποιος θα μείνει.
0: Δεν σου λέει ότι θα είναι ο Μωραΐτης σίγουρα στην εξάδα σε συνέχεια. Δεν το ξέρεις.
3: Δεν θα βγάλει ξένο playmaker που τον χρυσοπληρώνει για να βάλει στο Μωραΐτη στην δεκάδα. Θα προσπαθήσει να βάλει έναν οποιοδήποτε άλλο. Αφέραν τον Ματσούκα, τον Φασούκα, όλους τους μαζέψαν πάλι. Έχει φέτος Έλληνες ο
0: Παναθηναϊκός
3: για να έχει στη δεκάδα.
0: Ρογκαβόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Λούκα, Φαλ. Έχει, ναι, ναι, ναι.
1: Φαλ.
3: Τι να πω, μακάρι να ξεπουλήσουμε τα διαρκείας. Εγώ αυτό που είδα στην προπόνηση, τα παιδιά είμαι ευχαριστημένος. Και το φιλικό θα του δούμε και την Κυριακή. Στο επίσημο. Έτσι. Φιλικό.
1: Κύριε Χρήστο,
3: και είναι τώρα. Φέτος κάναμε ομάδα περισσότερο, εγώ πιστεύω, χαρακτήρων.
1: Mm-hmm. Ναι.
3: Να μην είμαστε εκείνο το τσίρκολο που είμαστε πέρυσι στο δεύτερο γύρο.
0: Η ομάδα δείχνει σοβαρή και φαίνεται ομάδα του προπονητή.
3: Άμπραβο, άμπραβο.
0: Ωραία.
3: Έγινε, παιδιά, θα τα πούμε την Κυριακή. Έγινε.
0: Γεια σας, Χριστό.
1: Γεια σας.
0: Αυτό για τα διαρκεία έχει δίκιο. Είχε δίκιο.
1: Εντάξει, βέβαια, φύγουν δεν φύγουν τα διαρκεία. Σίγουρα θα φεύγουν σαν εισιτήρια στο μάτς.
0: Το Ιβανόφι θα είναι γεμάτο.
1: Το Ιβανόφι θα είναι γεμάτο και με μηδέν διαρκείας δεν ξεκινούσαμε τώρα.
0: Απλά ξέρεις κάτι, η ομάδα, η κάθε ομάδα έχει πολλά έξοδα στην αρχή της σεζόν.
1: Ναι.
0: Με προκαταβολές, με σπίτια, είναι προβλήματα.
1: Δεν σου λέω ότι είναι καλύτερο, σου λέω το καλό είναι.
0: Οικονομικά στο τέλος της χρονιάς τη συμφέρει πιο πολύ το εισιτήριο πόρτας.
1: Ναι.
0: Αλλά απλά, στην αρχή έχει παραπάνω.
1: Είναι άλλο σου δίνω 100 ευρώ τώρα και άλλο σου δίνω 10 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Πάντως το φτιάξατε, δεν μπορείτε να πείτε.
0: Το φτιάξατε, είσαι μάγκας.
2: Παιδιά, να πω ότι ευχαριστώ.
1: Να πούμε ότι ήρθαμε. Έφτιαξε το setup εδώ, έφτιαξε την κάμερα.
2: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έφερε το φως και έφτιαξε και το.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ το GM, γιατί όχι. Επειδή είπε ένας φίλος ότι κάντε κάνε έλεγχο πριν βγείτε, ότι ήταν θέμα το οποίο εγώ δεν ήξερα να το λύσω. Οπότε. Αυτό είχε καθυστερήσει, αλλά όλα καλά.
0: Διάβασε λίγο αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Αλέκ 76.
1: Φέτος δυστυχώς που το λέω, αλλά. Τα διαρκεία στο μπάσκετ δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά είναι το ποδόσφαιρο και έχει και τις τσιμπημένες τιμές. Ο κόσμος ζορίζεται, αλλά το Ιβανόφι θα βράζει ξανά σε όλα τα μάτς.
0: Εντάξει. Τώρα ήθελα να το διαβάζει για το τσιμπημένες τιμές. Πέρυσι το διαρκεία ήταν 150 στο πέταλο και 50 η Ευρώπη 200.
1: Και χαμηλότερο επίπεδο Ευρώπη.
0: Φέτος το διαρκεία στο πέταλο ήταν 2,25 η ανανέωση. 2,50 το καινούριο. Με την Ευρώπη μέσα, με ένα μάτς παραπάνω πρωταθλήματος, με τα φιλικά μέσα που πέρυσι τα φιλικά δεν ήταν.
1: Εκτός από τα μαυροσκούφια που
0: τα μαυροσκούφια δεν είναι.
1: Ναι. Δεν τα διοργανώνει.
0: Με τα φιλικά μέσα, μέσα. Με την Ευρώπη να έχει παραπάνω μάτς και πιο καλό επίπεδο.
1: Και μπορεί να είναι και το μάτς κυπέλου αν είναι
0: ναι,
1: συνέδρα μας.
0: Που πέρυσι δηλαδή δεν ήταν το μάτς κυπέλου στο διαρκείας.
1: Ναι,
0: οπότε στο πέταλο τουλάχιστον δεν είναι παραπάνω. Για άλλες, οι τιμές ήταν στην Αγίου Δημητρίου βγήκαν πέρυσι 200 ευρώ 100 εισιτήρια. Φέτος έχει 300, νομίζω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δει τις
0: άλλες. Αλλά πάλι περιλαμβάνει την Ευρώπη και όλα. Δηλαδή, οκ, okay, υπάρχει μια μικρή αύξηση, αλλά η αύξηση αυτή δεν είναι τέτοια έτσι ώστε να σε κάνει να μην πάρεις διαρκεία. Δηλαδή, να είναι...
1: Βέβαια, αν πάρεις και στην μπάλα.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι πολλά. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά απλά το θέμα είναι ότι εγώ καταλαβαίνω ότι στηρίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω πως λέει
0: πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Όχι, ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει και να μην περιμένει. Έλα, μωρέ, θα πάρουν.
1: Οι ξυπνημένες στο ποδόσφαιρο του μπάσκετ με την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που είμαστε είναι πολύ καλά.
0: Α. Εντάξει. Το ποδόσφαιρο έχει και το ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσει.
1: Είναι το ΦΠΑ. Δεν έχει.
2: Το είπε.
1: Είναι εξής αυτά τα μαγαζιά που κρατάς αποδείξεις και πας μετά στο αεροδρόμιο και σου επιστρέφουν το φόρο.
0: Στο Τσίπρα, όταν ήταν ο Τσίπρα, δεν κρατούσαμε τις αποδείξεις.
1: Εγώ δεν τις κρατούσα.
0: Εντάξει, ο κόσμος ναι, πρέπει να ενεργοποιηθεί κι άλλος. Το λέμε και για το ποδόσφαιρο, το λέμε και για το μπάσκετ. Στηρίζουν, υπάρχει αυξητική τάση. Ξαναενεργοποιείται κάπως ο κόσμος. Είδαμε στην μπάλα, ξεκινήσαμε με το Μονέ στα 1400, τώρα έχουμε πάει στα 3. Έτσι, και ανεβαίνουν. Στο μπάσκετ έχουμε 1000-1100. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Πάμε να το κάνουμε κι άλλο. Και μπορούμε.
1: Είναι άνευ ΦΠΑ.
0: Είναι άνευ ΦΠΑ.
1: Πολύ καλό
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι άνευ σαν τις μπύρες στο Βόλο.
1: Είναι μπύρα στο Βόλο.
0: Δηλαδή άνευ μπύρα για το Θεό, ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Καλύτερα μην τη δίνεις.
2: Με τόσο τσίπρο που είχαμε πει πιο πριν.
0: Εσύ τι τσίπρο. Είχε δύο ποτήρια και έλεγε δεν μπορώ άλλο, δεν είμαι καλά.
2: Τι δύο ποτήρια, μπορεί να πιει και δύο λίτρα. Φλόρι,
0: εφλόρι. Στη μία
2: το
0: ώρα.
2: Το ποτήρι μου δεν άδειαζε, ρε, δεν τρέπεσε λίγο.
0: Ο ψεύτης.
2: Φίλε, με το που άδειαζε το ποτήρι μου κατευθείαν μου το γέμιζε.
0: Προκαλώ να πάρει κάποιος εδώ τηλέφωνο από το τραπέζι μας που ήμασταν. Να αποδείξει.
2: Θα έρθω μέσα.
0: Ο ψεύτης μετά έφερε κάτι Κάιζερ, ο άνθρωπος παγωμένος από το μαγαζί να μας κεράσει και λέει δεν μπορώ να πιω. Ρε. Παγωμένη Κάιζερ.
1: Μάγκες, αν θυμάστε, πέρσι έγινε ντου 700 άτομα την πρώτη εβδομάδα στο μπάσκετ. Αυτό έγινε στο ποδόσφαιρο. Ενεργός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι 2.500-3.000. Χρειάζομαι σε αυτή η μάζα να μεγαλώσει.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Όχι. Και δεν πριν έχει πει και άλλα ωραία, να τα διαβάσουμε. Ναι. Δυστυχώς η δεξαμενή του ενεργού κόσμου είναι περιορισμένη, γι' αυτό δεν τα εξαντλήσαμε. Έπεσε βάρος στο ποδόσφαιρο φέτος. Χρέος μας είναι να αυξήσουμε τον ενεργό κόσμο. Ενεργοποίηση ως φίλους παλιούς έχετε που πηγαίνει να ετοιμάζει το γήπεδο στο Λύκειο, τον παλιό συνάδελφο του γείτονα, όλους. Ο Ηρακλής επέστρεψε. Καιρός να το καταλάβουν όλοι. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Κάτσε ένα-ένα.
0: Απλά. Η αλήθεια αυτή είναι και πριν λίγα χρόνια ήταν οι πιο λίγοι ενεργοί, πέρυσι πιο λίγοι ενεργοί, φέτος πιο λίγοι ενεργοί.
1: Γενικά όσο ανεβαίνει, ανεβαίνουν και ενεργοί.
0: Το θέμα είναι οι 2.500-3.000 μέχρι πρόπερσι και παραπρόπερσι ήταν 1.500-2.000, γίνανε 3.
1: Του χρόνου να γίνουν 5.
0: Από φέτος να γίνουν, εγώ δεν σου λέω 5, να γίνουν 3.500-4. Του χρόνου μπορεί να γίνουν 5. Πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά ο κόσμος. Σίγουρα αυτό θέλει χρόνο και υπομονή. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και κάποιον που μου λέει. Τα έκανα επομένως, κράτησα λεφτά να πάρω στο ποδόσφαιρο γιατί okay, ήθελα να πάρω εκεί να στηρίξω και στο μπάσκετ θα παίρνω εισιτήριο. Δεν μπορούν όλοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πρέπει να ενεργοποιηθεί κι άλλο.
1: Επίσης υπάρχουν πολλοί που μπορεί να μην έρθουν σε όλα τα μάτια στο μπάσκετ, οπότε δεν παίρνουν διαρκές για να μην.
0: Ακριβώς. Να δεσμεύσουν.
1: Θέση άλλου, ας πούμε.
0: Επίσης μην ξεχνάμε ότι το μπάσκετ αρχίζει 5 Οκτωβρίου. Τώρα μην κοιτάς που η μπάλα λόγω καφτατζογλίου τα εντός έδρας έχουν πάει πίσω. Και μπορεί να παίξουμε πρώτο εντός με τη Λεβαδιά 20 του μήνα. Κανονικά ήταν να παίξει δεύτερη τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, τρίτη.
0: Να παίξει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Καυτά Τζόγλιο. Στο μπάσκετ είναι πολύ πιθανό το Σεπτέμβριο να ξαναυπάρξει κινητικότητα, να ανεβούν τα διαρκεία.
1: Σε βάθος χρόνου με τα sold out θα έχει περισσότερες από μεμονωμένα εισιτήρια. Παρά ότι
0: ναι,
1: αυτό
0: οικονομικά
1: είπαμε,
0: ναι.
1: Αλλά είναι άλλο τη στιγμή που έχει έξοδα να σου δίνει κάποιο λίγα λιγότερα. Παρά να σου δώσω εγώ 200 ευρώ σε 9 μήνες.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή άλλο να σου δώσω 150 μπαμ τώρα για σένα και άλλο να σου δώσω 200 ευρώ σε 12 μήνες.
0: Έτσι είναι. Πήγε 8.
1: Πήγε 8. Πήγε
0: 8. Έτσι πήγε
1: 8.
0: Έχει εκπομπή μετά. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω το πρόγραμμα. Είμαι τόσο...
2: Όχι, εμείς είμαστε Πέμπτη.
0: Εμείς είμαστε.
1: Μόνο εμείς.
0: Γιατί θυμάμαι παλιά που ήταν οι προπονητές ξαπλώστρας. Νομίζω όχι, δεν έχει. Ο Ανδρέας θα αρχίσει από κάποια στιγμή, αλλά θα αρχίσει από πιο αργά. Λοιπόν.
2: Δώσε μου μισό λεπτάκι.
0: Εντάξει, όχι.
2: Όχι, Πέμπτη, εντάξει, ναι, μετά από εμάς 8 με 10 έχει και χρόνια γράφει ιστορία. Αλλά δεν ο Ανδρέας ακόμα. Ναι.
0: Ωραία.
2: Οπότε μπορούμε να το τραβήξουμε όσο θέλετε.
0: Όχι, δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ να το τραβήξω όσο θέλουμε.
2: Γιατί Σπυρίδωνα.
0: Γιατί πρέπει να κάνω και μια τελειώσει τη βαλίτσα μου.
2: Φεύγει αύριο.
0: Να χαιρετήσω και τα λοιπά.
2: Δεν έχει ύποπτο σήμερα, όχι.
0: Ύποπτο δεν έχει. Το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, παιδιά, θα ανακοινωθεί από τα site του Ιταρό. Σιγά-σιγά.
1: Να πούμε ότι το poll είναι 60-40, φίλε.
2: Εγώ σου το είπα. Δεν το αγοράζουν πολύ. Είσαι τρελός.
0: Μα με το 12ο δεν πέφτεις.
1: Σου λέω να μην πέφτεις. Παίρνεις ευρωπαϊκό.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Υπάρχει. Να βγεις 8ο και να πάρεις το ΦΕΚ.
1: Να βγεις πρώτος και να πάρεις το ΦΕΚ. Να
2: πάρεις. Εγώ σου λέω κάτι πιο ρεαλιστικό, ρε φίλε. Εσύ θες να έχουμε το.
1: Και NBA Europe από του χρόνου.
2: Εσύ θες να μας γλεντήσει όποιος υπάρχει στο GPL για να πάρεις ευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά άμα το Μαρίος και ο Προμηθέας έχουν μείον 4, δεν θα ανησυχείς και ας βγεις 12ο.
1: Ρε φίλε, άμα πάρω ευρωπαϊκό και δεν πέσω. Χαίστηκα, χτίζω για την άλλη χρονιά. Τρελός.
0: Και τον χρόνο παίζεις και Champions League.
1: Και τον χρόνο παίζεις και Τσουλού.
2: Και εμένα είναι η γιαγιά μου χειροδάκια, θα ήταν πατίνι.
1: Πιο πιθανό να γίνει αυτό που λέω παρά να γίνει αυτό που λες.
0: Λοιπόν, ναι, παιδιά, πριν κλείσουμε λίγο όλοι like να ανεβούμε, γιατί τώρα βλέπω τα like είναι μόνο 200. Like να ανεβούμε. Άιντε.
1: Κάντε hype.
0: Κάντε hype, like, γραφές.
1: Κάντε hype, like, share, subscribe.
0: Άντε, λίγο να ανεβαίνει
1: το Ιταρό. Να πούμε ότι πετύχαμε το στόχο του GM, γι' αυτό ξανά άνοιξε το,
0: ναι,
1: το Ιταρό.
0: Ο επόμενος στόχος είναι τώρα να πάμε στις 20-25.000.
1: Εγώ λέω 100.000 να πάρουμε και την πλακέτα, να την βάλουμε εδώ.
0: Ο GM είπε του χρόνου τέτοια εποχή 20-25.000.
1: Α, είπε.
2: Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή θα πιάσει τα 5, μετά ανεβαίνει πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι.
2: Είναι εκθετική η αλήθεια.
0: Είναι σαν το σμόλικα. Όταν φτάσει ένα σημείο, μετά ανεβαίνει πιο γρήγορα.
2: Α, ναι, τον ανέβηκε κιόλα εσύ.
0: Το συζητά. Περπάει μπουσουλώντα. Λοιπόν, ποιο θα κάνει μια ωραία αποφώνηση.
2: Εσύ που είστε μπροστά στην κάμερα.
1: Εσύ θα την κάνει που είσαι. Όχι, εντάξει.
0: Εσύ.
1: Λοιπόν, να πούμε ευχαριστώ που παρακολούθησε την πρώτη μα εκπομπή για αυτή τη σεζόν που μα έρχεται. Αυτός ο μήνας θα είναι λίγο δύσκολος. Θα είμαστε λίγο εδώ και εκεί. Από τον Οκτώβριο θα είμαστε εντατικά σχεδόν όλοι εδώ.
0: Και το Σεπτέμβριο κάθε 5, 6 με 8.
1: Ναι, και θα δούμε και με τη δουλειά πώς θα πάει. Αλλά από Οκτώβριο σίγουρα θα είμαστε σε όλες τις εκπομπές. Εγώ και ο Χρήστος τουλάχιστον, γιατί ο Σπύρος έχει νταλαβέρια με εξωτερικά και ταξίδια και τέτοια. Αλλά φέτος έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Αυτό θα αλλάξει. Το γρασίδι θα γίνει κάτι άλλο, πιο.
0: Αν όχι από την επόμενη, από τη μεθεπόμενη εκπομπή, στην ώρα του μακρινού rebound.
2: Από την επόμενη, το παίρνω πάνω.
0: Στην ώρα του μακρινού rebound θα έχει κάτι άλλο.
1: Ας το παίρνω πάνω μου.
0: Και αυτό στη διάρκεια των παιχνιδιών, όταν ξεκινήσει η σεζόν, θα κάνουμε πολύ ωραία δουλειά με τον κόσμο.
1: Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι το οποίο θα σα το ανακοινώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκπομπή για να ακούσετε τι σκεφτόμαστε. Είναι διαδραστικό, οπότε θα συμμετέχετε κι εσείς. Και θα έχει και δώρα, εννοείται, γιατί πάντα δίνουμε δώρα. Και αυτά για την πρώτη μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
2: Απλά αφού είπες δώρο, να πούμε ότι ήδη τρέχει το Fantasy. Το Ιταρό
1: στο ποδόσφαιρο. Θες να κερδίσεις ένα διαρκείας. Δεν έχεις για την κοπέλα σου, δεν έχεις για τη μητέρα σου, δεν έχεις για τον πατέρα σου. Δεν έχεις για τον
0: Ιταρό,
1: το
0: παιδί τρόπος.
1: Σου.
2: Θες να αποδείξεις ότι ο Ματζάρι είναι μυρωδιάς. Και ότι εσύ
1: και
2: ξέρεις κατά για
1: μπάλα. Καλύτερο προπονητή του καναπέ.
2: Μπορείς να συμμετέχεις στο fantasy του itaro.gr και ο νικητής μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Αυτός θα βρίσκεται στην πρώτη θέση.
1: Μετά τις τρεις επόμενες αγωνιστικές. Θα πάρει ένα διαρκείας για την μπάλα.
2: Σωστά.
1: Στο σουίτα θα κιόλας, έτσι.
0: Καλά, κόψε κάτι.
1: Έλα, να βάλω τον κόσμο στο
0: τρίτο. Όχι, δεν είναι απλά σουίτα, είναι στα gold.
1: Είναι μέσα στο τέρμα θα κάθετε. Ναι, πέρα από την πλάκα, τώρα θα κάθετε στο πέταλο. Και αυτό βασικά, δεν είχα κάτι άλλο. Μπες, κάνε την ομάδα σου,
2: ναι,
1: και
2: μπορείτε να βρείτε
1: στο υπέταλο.
2: Μπορείτε να μπείτε στα social twitter.gr και να βρείτε το link για να κάνετε γραφή και να συμμετέχετε. Είναι ακόμα ανοιχτό, εννοείται. Αυτό.
1: Αυτά. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι.
0: Τρομερή αποφώνηση.
1: Έπρεπε να πούμε πολλά, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε,
1: πολλά.
0: Για καλό το λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φού είστε. Είναι το δυνατό μας σημείο αυτό.
1: Και να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά. Bye.
0: Yep.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί δεν ακούς?
1: Αυτοί? Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρόνο παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μακιού που πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη αμάγκα στα παιδιά. Αξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Τι φταίει εγώ να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήθες να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύρι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.
2: Λίτα, νάνα, με κόκαλα.

στάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιά ψωνοχή σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσια, με ψυχολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων, αισθήσεων και εμείς τσουλί.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καλώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ηρακλής radio.gr.
1: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουτελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σε ρίχα μόνο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Ρέρα, σε αποκρούει. Αποκρούει στο Ρέρα το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: μέσα κόμματα, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουτελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς, και όχι. Λάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιανίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δεκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Και βγαίνει στο ρίδωμα, σε αποκλείει. Αποκλείει στο ρόλο το πέναλτι.
3: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετίν ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια.

0: www.irakleesradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό φάγμα η εκτέλεση. Σελοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Ήρα, σε αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
2: Το καθαρίστη και αλλάζει και γίνεται Forward Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Forward Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
3: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
6: Μαγιονέζα κουνέτα.

0: heraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς. Και όχι, Wagyu Vegan Sauce από την Condito The Grill Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Grill Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται Full Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτηδε. Full Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.babylisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς. Και όχι, Radio Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαρά στο χωρίς. Μαγιονέζα Κονδύτο.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δεκάρι και έξω. Δεύτερο σε λίγο μόνο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο λίγο μας. Αποκρούει. Αποκρούει στο λίγο το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Toyota Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Toyota. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, μοναστηρίου 196.

0: 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουτελιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς, και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον αέρα. Σε αποκρούει. Αποκρούει στον αέρα το πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το καθαριστική αλλάζει και γίνεται το Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Το Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται καιρός. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: αυτόματο κυβότιο 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουπελιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Mario Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 ο Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και μέχρι στον Ήρας αποκρούει. Αποκρούει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί τα δίχτυα! 3-2! Και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

Small Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Προκαθοριστική αλλάζει και γίνεται Fowork Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίτευγμα. Fowork Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Shorty's Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται καλώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα